0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2. Give me up all night long.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: or lease for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ντέιμπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Αναφερόμενος στην ομιλία που εκφώνησε ο Τούρκος πρόεδρος, τον κατηγόρησε για μέγιστη υποκρισία υποδεικνύοντας ότι ενώ επικαλείται το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, στην περίπτωση της Κύπρου πράττει ακριβώς το αντίθετο. Απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι εάν επιθυμεί να επικαλείται τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζει, τονίζοντας ότι οι πολιτικοί κρίνονται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια τους. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ξεκαθάρισε ότι η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση για συνολική λύση, δηλώνοντας έτοιμος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017. Διαμήνυσε παράλληλα ότι η διχοτόμηση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αποδεκτή και κάλεσε τον Ταγί Περτογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στην τουρκική κατοχή και τις συνέπειές της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο συνεχιζόμενο δράμα των συγγενών των αγνοωμένων. Στην ομιλία του ανέδειξε επίσης τον περιφερειακό και ανθρωπιστικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας με ιδιαίτερη αναφορά στο θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα και στη διάθεση πέραν του 25% του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας της Κύπρου προς την Παλαιστίνη. Υπενθύμησε ακόμη ότι τα τελευταία 3 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία συνέβαλε στην εκένωση χιλιάδων πολιτών από 70 διαφορετικές χώρες. Αναφορά έκανε και στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις περιφερειακές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την αεροπυρόσβεση. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συναντάται με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 5:55 ώρα Κύπρου. Στις 8 το βράδυ ώρα Κύπρου, ο πρόεδρος θα παραθέσει γεύμα προς τους μόνιμους αντιπροσώπους των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρά τα πρώτα θετικά μηνύματα από την επαναλειτουργία αγωγού στη Σαουδική Αραβία, οι διεθνείς αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες. Η τιμή του Brent κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υποχώρηση από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα των 110 δολαρίων. Εξέλιξη που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ενθαρρυντική, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών. Στο διπλωματικό πεδίο καταβάλλονται προσπάθειες για την πάυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών, την αποκατάσταση της λειτουργίας δηληστηρίων και την επαναφορά των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο, που θεωρείται κρίσιμη προϋπόθεση για μια πιο μόνιμη αποκλιμάκωση των τιμών. Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφάλειας στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί η κοινή δήλωση που υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Αλ Ζαϊντί. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πλήρη αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας του Ιράκ στο Σινγκάλ και τον τερματισμό της παρουσίας ξένων ενόπλων δυνάμεων, ενώ συνέδεσαν την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας με τη σταδιακή παράδοση της τουρκικής στρατιωτικής εγκατάστασης Μπασίκα στην Ιρανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά το Σίγκαλ, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες δυνάμεις που η Τουρκία συνδέει με το Κουρδικό Αντάρτικο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Ουάσιγκτον προσκάλεσε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στην προσεχή σύνοδο της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση, σημειώνοντας ότι η παρουσία του θα αποτελούσε ευκαιρία για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, με τους δύο υπουργούς να συζητούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων των διμερών σχέσεων και της διεθνούς κατάστασης, μεταξύ άλλων την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Λαυρόφ τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι διμερείς σχέσεις, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλαύκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έγινε ανασκόπηση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Exxon Mobil. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχή παρουσία της Exxon Mobil στην Κυπριακή ΑΟΖ και υπέδειξε πως η κήρυξη των δύο ανακαλύψεων ως εμπορικά αξιοποιήσιμων αποτελεί σημαντικό ορόσημο, το οποίο δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για μετάβαση στην επόμενη φάση. Υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ταχύτερη δυνατή προώθηση της ανάπτυξης των ανακαλύψεων. Τόνισε επίσης την σημασία της διατήρησης της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί και της επίσπευσης αξιολόγησης των διαθέσιμων επιλογών ανάπτυξης με στόχο την υποβολή του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής το συντομότερο δυνατόν και την προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών προς τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της ενεργειακής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξή τους μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και να συμβάλλει στις προσπάθειες της Ευρώπης για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και για την διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού. Κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στενή συνεργασία με την ExxonMobil, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο. Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί συνομιλίες ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph, η οποία υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αν και η στασιμότητα είχε διαφανεί το τελευταίο διάστημα, η Telegraph επικαλείται πηγές που αναφέρουν ότι οι συνομιλίες θεωρούνται πλέον ουσιαστικά λήξασες λόγω της αδυναμίας των δύο πλευρών να ξεπεράσουν το βασικό εμπόδιο που είναι το ζήτημα της κυριότητας των γλυπτών. Έξι συλλήψεις και 363 καταγγελίες είναι το αποτέλεσμα των προληπτικών χθεσινοβραδινών επιχειρήσεων της αστυνομίας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 638 οχήματα, ελέγχθηκαν 796 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 39 ελέγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους δεν προέκυψε οποιαδήποτε καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 363 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 138 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 12 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 169 ελέγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες καθώς και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Βαφτοφόρο συνελήφθη χθες από αστυνομικούς 54χρονος, ο οποίος επιχειρούσε να κλέψει μπόιλερ από κατοικία στην Πάφο. 54χρονος έγινε αντιληπτός από περίοικους να προσπαθεί να αφαιρέσει τον μπόιλερ και ειδοποίησαν την αστυνομία. Για την υπόθεση καταζητείται και συνεργός του, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Η αστυνομία δεν αποκλεί το ενδεχόμενο 54χρονου να σχετίζεται και με άλλες υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων που διαπράχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Πάφο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη χωροθέτηση του νέου κημητηρίου στην Πέγια, διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου, τονίζοντας πως για τη δημιουργία του κημητηρίου έχουν ζητηθεί και αποστάλληκαν οι απόψεις όλων των αρμοδίων κυβερνητικών τμήματων. Οι εργασίες για το νέο κημητήριο συνέχισε, δεν ολοκληρώθηκαν, όμως ο Δήμος αναγκάστηκε να το χρησιμοποιήσει λόγω μεγάλου αριθμού θανάτων που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες και έπρεπε να γίνουν ταφές. Ο Δήμαρχος Ακάμα τόνισε ότι με την αγορά της γης πινέκτασης 17.000 τετραγωνικών μέτρων για την επέκταση του υφιστάμενου κημητηρίου, ο Δήμος έλυσε ένα σοβαρό πρόβλημα τουλάχιστον για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες ότι το κημητήριο είναι στην κήτη του ποταμού, ο κ. Λάμπρο ανέφερε ότι πρόκειται για οικιστικό τεμάχιο και με τα έργα που θα γίνουν δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πενταμελείς οικογένειες, καθώς και η ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής, η στεγαστική κρίση, η χαμηλή μισθή και οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις, συζητήθηκα σε συνάντηση του βουλευτή Πάφου του Δυσσή Χαράλαμπου Πάζαρου με την Επαρχιακή Επιτροπή της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του βουλευτή, στο πλαίσιο της συνάντησης ανταλλάγησαν απόψεις για συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πενταμελών οικογενειών και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος με στόχο την προώθηση λύσεων που θα έχουν ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα για τις πενταμελείς οικογένειες. Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Πάζαρο, τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω κοινοβουλευτικής διερεύνησης και παρέμβασης. Επίοικος απαράδεκτες και προσβλητικές για τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρήστης Παντελίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Παντελίδης τόνισε ότι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος διατύπωσε τις θέσεις του σχετικά με το έργο GSI και άσκησε κριτική και είναι απαράδεκτο, πρόσθεσε ο κύριος Κεραυνός, να χαρακτηρίζει εμμονές και γελιότητες αυτές τις θέσεις. Ο κύριος Παντελίδης υπενθύμησε ότι το ΔΥΚΟ είναι το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση και αυτό το κόμμα συνέχισε που έβαλε πλάτες από το 2013 για να ορθοποδήσει η οικονομία. Ρωτηθεί σχετικά, ο κύριος Παντελίδης ανέφερε ότι θα αναμένει την αντίδραση της κυβέρνησης σε όσα έχει αναφέρει δημόσια ο Υπουργός Οικονομικών. Στην κοινότητα της Χρυσοχούς, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έδωσε τουρκοκυπριακή γη σε γιατρό που εργάζεται στη Γερμανία και όχι σε δικαιούχο πρόσφυγα που διαμένει στην κοινότητα και είναι επαγγελματίας γεωργοκτηνοτρόφος. Όπως κατάγγειλε και στη Βουλή, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο πατέρας του γιατρού, είναι ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Κέττυρος ανέφερε ότι από την έρευνα που έγινε μετά την καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι το 2024 είχε δοθεί και επιδότηση από τον ΚΟΑΠ για το συγκεκριμένο τεμάχιο. Σχολιάζοντας τις καταγγελίες του Πάμπου Χαραλάμπους ότι από το 2023 που διορίστηκε ως εκπρόσωπος της ΕΚΑ στην Επιτροπή Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στην Πάφο δεν έγινε μέχρι τώρα καμία συνεδρίαση, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων διαρωτήθηκε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, σημειώνοντας ότι θα ζητήσει πρόσθετες εξηγήσεις από την Υπηρεσία και τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εσωτερικών απορρίπτει ως ατεκμηρίωτες τις καταγγελίες του Προέδρου της Επιτροπής Προσφύγων για γιατρό που καλλιεργεί τουρκοκυπριακή γη λαμβάνοντας κρατικές επιδοτήσεις. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι συμβάσεις παραχώρησης τουρκοκυπριακών περιουσιών σε οικογένεια υπαλλήλου της Υπηρεσίας Διαχείρισης τερματίστηκαν εντός του 2024 στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τονίζει ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς και καλεί τους βουλευτές να υποβάλουν συγκεκριμένα στοιχεία για διερεύνηση. Την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών προς την Υπουργό Παιδείας για την επέκταση και την ανακαίνιση του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Τάλας Κύλης αλλά και για την αγορά ιδιωτικού τεμαχίου γης που γειτνιάζει με το Δημοτικό Σχολείο για ανέγερση νέου νηπιαγωγείου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των κοινοτήτων της περιοχής, ζήτησαν οι κοινοτάρχες Μάριος Ιωάννου και Μιχάλης Ευθυμίου. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο κοινοτάρχης Τσάδας Μάριος Ιωάννου, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού

0: χαρακτηριστικά ανέφερε νέα πνοή στις κοινότητες των συμπλεγμάτων της περιοχής. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο μέτρο για την περιοχή του ΑΚΑΜΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας. Όπως αναφέρεται, το μέτρο στοχεύει στην οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών γης μέσω εκταρικής επιδότησης και εντάσσεται στα αντισταθμιστικά μέτρα που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο έγκρισης του τοπικού σχεδίου ΑΚΑΜΑ. Πραγματοποιήθηκε χθες η τακτική γενική συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου. Κατά τη συνέλευση παρουσιάστηκε ο απολογισμός πεπραγμένου της απερχόμενης επιτροπής, ενώ έγινε οικονομικός απολογισμός της τριετίας, εν όψη του ότι οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για τις θέσεις των μελών της επιτροπής του εκπροσώπου στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο καθώς και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου αντιστοιχούν στις εκλέξιμες θέσεις. Όλοι οι υποψήφοι εκλέχθηκαν άνευ υποψηφίου. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου, Ιάσονας Τηλεμάχου. Η νέα επιτροπή απαρτίζεται από τους Αθανάσιο Αθανασίου, Βαγγέλη Ευθυμίου, Βαλεντίνα Χαραλάμπους, Γιώργο Λεοντίου, Γιώργο Τσέλεπο, Έλενα Μαλά, Κατερίνα Μενίκου, Μαρία Κορακίδου, Νεόφυτο Δημοσθένους, Χρυσοβαλάντο Ιωάννου. Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ο Γιαννάκης Παπαζαχαρία. Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στο Δήμο Πάφου. Η έναρξη έγινε χθες βράδυ με τον νυχτερινό αγώνα δρόμου Αροδαφνούσα, με περίπου 400 δρομείς να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού συνεχίζεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Στέφανου Διομίδου, στην Ανθίπολο Χαγού Γεωργίου Σάβα 2 στη Γεροσκήπου και του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα καταστήσει σταδιακά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2. Μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Κοσμός 95.2.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε στον Ταγίπ Έρντογαν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άδειασαν οι καρέκλες της τουρκικής αντιπροσωπείας εντός της αίθουσας. Πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ανέβαινε στο βήμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ανακοίνωσε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Κονγκό για αντιμετώπιση του ιού έμπολα. Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης παρέστησαν σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα. 24 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα «Μην παίζετε με τα 21 εκατομμύρια της Μακαρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντίθετη σε αλλαγές, αλλά προειδοποιεί». Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ξεκάθαρο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του πολίτη ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη Μακαρίου πρέπει να εξεταστεί με βάση τους όρους χρηματοδότησης, καθώς ουσιαστικές τροποποιήσεις μπορούν να γύρουν ζήτημα επιστροφής των σχεδόν 21 εκατομμυρίων που δόθηκαν για το έργο από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στοιχεία που εξασφάλισε ο πολίτης δεν δείχνουν νεκρή τη Μακαρίου, με την δυνητική εμπορικότητά της να φτάνει στο 87% μαζί με τις πλατείες και στο 91% όσον αφορά υποστατικά που έχουν πρόσωψη αποκλειστικά στην Λεωφόρο. Στη Βουλή επιστρέφει σήμερα το ζήτημα, ενώ την Παρασκευή Υπουργός Μεταφορών Εύη Τσολάκη συναντά τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Προύντζο με τα ανοιχτά ζητήματα της πρωτεύουσας να μπαίνουν ξανά στο τραπέζι προς συζήτηση. Η χρηματοδότηση κατά 85% της ανάπλασης του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου και στα σικρά τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση δόθηκε για ένα έργο που θα ενισχύσει τη βιώσιμη κινητικότητα, θα περιορίζει τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου και θα βελτιώνει τις υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες. Διαφωνίες για GSI, κυβερνητικό αλαλούμ και μάχη χαρακομμάτων. Με επίκεντρο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας εξελίσσεται ένα πρωτοφανές κυβερνητικό κομφούζιο. Η δημόσια συζήτηση και η κόντρα του Δίκο με τον Υπουργό Οικονομικών εντείνεται, κάτι που αναδεικνύει τεράστιο πολιτικό ζήτημα που αγγίζει και την κυβέρνηση αλλά και το μοναδικό κόμμα που τη στηρίζει. Με αστυνομική φρουρά από σήμερα ο Χαρτσιώτης ένα βήμα μπρος, δύο πίσω. Ένας υπαστυνόμος και ένας αστυνομικός αναλαμβάνουν από σήμερα καθήκοντα οδηγού και συνοδηγού του Επιτρόπου Προεδρίας. Θα έχουν άδικο εάν διαμαρτυρηθούν τώρα οι τέος πρόεδροι της Βουλής και οι πρώην πρώτες κυρίες των οποίων οι αστυνομικές φρουρές καταργούνται από 5 Οκτωβρίου, διαρωτάται η εφημερίδα. Πέραν των 10 εκατομμυρίων το χρόνο ο τζίρος της λαθροθυρίας, υπηρεσία θύρας, απτόητη οι λαθροθύρες. Υφυπουργείο Πολιτισμού έκανε πίσω ο Γενικός Διευθυντής. Διαβητική Υπουργέ, μη μας χρεώνετε τους αισθητήρες. Έκθεση Ελεκτικής Υπηρεσίας, σπατάλες στην σύντηση εθνοφρουρών. Κρινόμαστε από τις πράξεις μας, απάντηση Προέδρου σε Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατήγγειλε την Άγκυρα για υποκρισία στο Κυπριακό και κάλεσε τον Ερντογάν να εφαρμόζει τον χάρτη των ΗΕ που επικαλείται. Λεμεσός, δύο τοποθετήσεις στο τραπέζι για νέο κολυμβητήριο. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πριτανικές με άρωμα γυναίκα σε ρυθμούς εκλογών του Πανεπιστήμιου Κύπρου, 5 οι διεκδικητές της Πριτανίας εκ των οποίων οι 3 γυναίκες. Φρίντριχ Μέρτς, το 55% ζητά παραίτησή του. Δημοσκόπηση δείχνει πως πάνω από ένας στους 2 Γερμανούς θέλει να παραιτηθεί.
Νέα ένταση, η Ρωσία συνεχίζει να δοκιμάζει το ΝΑΤΟ. Το ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε χθες τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και αναχαιτίστηκε ύποπτο ντρόν κοντά σε στρατιωτική βάση στην Γερμανία. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, οι επιθέσεις που βγάζουν φωτιά και οι σκόρερ που κανείς δεν περίμενε. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Αλήθειας. Το Σάββατο κρίνονται πολλά, λέει. Πρόθεση Γκουτιέρες για τριμερή στη Νέα Υόρκη παρά τις εκκρεμότητες που ο ίδιος έθεσε ως προϋπόθεση για πενταμερή. Πληροφορίες της Αλήθειας αναφέρουν ότι ο Γκουτιέρες εξετάζει τριμερή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συναντά χωριστά τον Χριστοδουλίδη σήμερα και τον Έρχη Χουρμάν το Σάββατο. Επιδίωξή του είναι να διαπιστώσει αν μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος και να ανακοινωθεί συνάντηση πενταμερή. Στην ουσία, τη μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες. Σε άλλους κόβουν τη φρουρά στον χαρτιό, τη στέλνουν και υπαστηνόμο. Την ώρα που η κυβέρνηση καταργεί φρουρές στο όνομα της εκτίμησης κινδύνου, διαθέτει δύο αστυνομικούς στον Επίτροπο Προεδρίας. Μετά τα ερωτήματα της Ελεκτικής Υπηρεσίας για τη χρήση κρατικής λιμουζίνας, το Προεδρικό καλείται να εξηγήσει ποια εκτίμηση κινδύνου δικαιολογεί και αυτή την απόφαση. Ετσουνιάστηκε ο Παπαγεωργίου και πάγωσε το διορισμό. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και νεποτισμός που εξέλιπε. Προσπάθεια επέμβασης και στα εσωτερικά του ΘΟΚ από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού. Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ, γέλια από τους ηγέτες, απειλές και επίδειξη ισχύως από τον Πλανητάρχη. Ιός Δυτικού Νείλου, 5 άλογα θετικά στην περιοχή Παραλιμνίου. Ο ιός δεν μεταδίδεται από το άλογο στον άνθρωπο, ούτε από άλογο σε άλογο. Φίδιας Παναγιώτου προσφεύγει στο δικαστήριο κατά της απόφασης του προστίμου των 6.000 ευρώ για, για την πλατφόρμα Αγορά. Αβέροφ Νεοφύτου, θα αυξήσουν τις εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις και θα γονατίσουν 84.000 οικογενειακές εταιρείες. Καλά κρατεί ο χαμός με Κεραυνό και Δίκο. Το καλώδι άνοιξε μέτωπο στη συγκυβέρνηση και νέα συζήτηση στο Δίκο για το 2028. Ο Χρήσης καλεί Χριστοδουλίδη να πει αν συμφωνεί με αναφορές Κεραυνού περί αιμονών και γελοιότητας κατά του Νικόλα Παπαδόπουλου και ο Σολωμός ζητεί διόρθωση της δήλωσης του Υπουργού Οικονομικών. Μέσα σε όλα αυτά, ο Δαμιανός εμένει ότι το Δίκο έχει υποψήφιο για το 2028, ενώ ο Κενεβέζος αφήνει ανοιχτή τη δική του υποψηφιότητα. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας είναι η αθλητική είδηση. Δεν συνάδει με την αξία τους ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ και τη βαθμολογική του θέση. Αυτά και από την Αλήθεια. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής για την συνέχεια. Έχει κύριο τίτλο «Αξιοπρεπής σύνταξη, αξιοπρεπής ζωή». Ακέλη συνταξιούχοι απαιτούν, αξίζουν και χρειάζονται πραγματική στήριξη. Παγκύπρια εκστρατεία με επίκεντρο την τρίτη ηλικία. Ξεκίνησε το ΑΚΕΛ αναδεικνύοντας τα προβλήματα των 180.000 συμπολιτών μας άνω των 65 ετών και διεκδικώντας λύσεις. Μιλώντας στη χθεσινή ημερίδα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου τόνισε την ανάγκη για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, η οποία να απαντά στα προβλήματα των συνταξιούχων. Η Κύπρος, είπε, καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται επειδή η σύνταξή τους δεν επαρκεί για αξιοπρεπή διαβίωση. Επηγόντως ένα ολοκληρωμένο δημόσιο και ποιοτικό σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους μας. Ζητούν την άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων. Η Προσωρινή Επιτροπή Εργαζομένων Υποστηρικτικών Προγραμμάτων υπέβαλε στην Υπουργό Παιδείας υπόμνημα με το οποίο διεκδικεί τις απολαβές του καλοκαιριού και ζητά σωστή μεταχείριση των εργαζομένων, διασφάλιση των θέσεων εργασίας και αναβάθμιση των προγραμμάτων. Διαμαρτυρία σήμερα έξω από το Ανώτατο για το ασφαλτικό στο Μητσερό. Έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο θα συγκεντρωθούν σήμερα το πρωί κάτοικοι του Μητσερού και γύρω κοινοτήτων διαμαρτυρώμενοι για τη μεταφορά και εγκατάσταση ασφαλτικής μονάδας από την περιοχή Ιδαλίου στην περιοχή Μητσερού. Σύντηση στην Εθνική Φρουρά, 9,5 εκατομμύρια για φαγητό καταλήγουν στα σκουπίδια, στο κάψιμι και εκτός στρατοπέδων να ζητούν φαγητό οι εθνοφρουροί. Επιτροπή Περιβάλλοντος, πέραν των 10 εκατομμυρίων το χρόνο ο τζίρος από τη λαθροθυρία, κάποιοι πλουτίζουν από την παρανομία. Η ΠΕΟ στηρίζει ισχυρή ΑΕΚ για πιο φτηνό ρεύμα, ζητά περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύγχρονα δίκτυα και επαρκή στελέχωση. Μοναδική βάση για συνολική λύση, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος
και στην αθλητική, στο αθλητικό έθνο της εφημερίδας Ομόνια, αποφόρτιση πριν τον αγωνιστικό Γολγοθά ΑΕΛ, δυνατό στις Φουρτούνες το γαλαζοκίτρινο καράβι. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα με τον Φιλελεύθερο. Μήνυμα Προέδρου προς τον Ερντογάν. Ομιλία Νίκου Χριστοδουλίδη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον κάλεσε να επιτρέψει την πραγματοποίηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Την τουρκική τροχοπέδη στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό ανέδειξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Απευθύνθηκε ευθέως προς τον Ερντογάν καλώντας τον να επιτρέψει την πραγματοποίηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται συνομιλίες στο Κυπριακό καθορίστηκε από τον ΟΗΕ. Κατέγραψε τα απαιτούμενα για να προχωρήσει προσπάθεια στο Κυπριακό. Κατέδειξε τη μέγιστη υποκρισία της Τουρκίας όσον αφορά το διεθνές δίκαιο. Μαραθώνιο Σολκίν στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους και δηλώνει αισιόδοξη για την συνέχεια. Τουρκοκύπρη ανίκανος να βγει εκτός πλαισίου Άγκυρας, σκληρή κριτική και αμφισβήτηση του Τουφάν Έρχουρμαν για το πώς ενεργεί στο Κυπριακό. Γραμμικό πάρκο με 21 εκατομμύρια η νέα εποχή για τρεις δήμους στη Λευκοσία. Μεγάλος αριθμός έργων σε μήκος 11 χιλιόμετρων προβλέπεται στο πλάνο για αναβάθμιση του αστικού γραμμικού πάρκου του Πεδιαίου σε διαβούλευση στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Λαθροθυρία, τζίρος πέραν των 10 εκατομμυρίων από τα Αμπελοπούλια. Στο μικροσκόπιο τρεις Κινεζοκύπριοι. Η Ερευνητική Επιτροπή για τις κατεξαίρεση υποτιλητογραφήσεις δεν κάνει καμία αναφορά στην πρωτοφανή υπόθεση, παρόλο που οι αρχές της Κύπρου γνώριζαν για το γιο του εκτελεσθέντα ένα χρόνο πριν. Ελέγχονται τρεις κυπροποιημένοι Κινέζοι. Έκθεση ελεκτικής αδυναμίας και σπατάλη στη σύντηση των ανθρωφρουρών. Κάτω από τα όρια ασφαλείας ή θερμοκρασίας γευμάτων, υπερπαραγγελίες έως 100% και χαμηλή ικανοποίηση, το 69% των οπλητών προτιμά αντί του φαγητού της υπηρεσίας να καταφεύγει στο καψιμί. Πέραν των 9,5 εκατομμυρίων δαπανήθηκαν το 2025. Προειδοποιήσεις υγείας, σακουλάκια νικοτίνης με αυστηρούς κανόνες, όριο 16 μιλιγκράμμ νικοτίνης ανά σακουλάκι, συσκευασίες ανθεκτικές στο άνοιγμα από παιδιά και ευδιάκριτες προειδοποιήσεις υγείας προβλέπουν οι κανονισμοί που τέθηκαν σε δημόσια διευούλευση. Κεντρικοί τραπεζίτες σκληρή στάση υπέρ της αύξησης επιτοκίων. Ο ένας μετά τον άλλον, οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρωζώνης δηλώνουν πως με τον πληθωρισμό στα ύψη και τις τιμές της ενέργειας να ανεβαίνουν συνεχώς, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από νέες αυξήσεις επιτοκίων το επόμενο διάστημα. Ένοχος δικηγόρος για σεξιστικό σχόλιο σε βάρος μαθήτριας. Δικηγόρος κρίθηκε πειθαρχικά ένοχος σε κατηγορία για ανάρτηση σχολείου με σεξιστικό περιεχόμενο και αφορούσε μαθήτρια σε εκδήλωση που είχε παραστεί ως εκπρόσωπος τοπικού συλλόγου. Καύσιμα, κρύος υδρότας για τιμές από θέματα. Νέο κύμα ανατιμήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ντίζελ να χτυπά ιστορικό ρεκόρ. Σοβαρή ανησυχία και για τα αποθέματα στην Ευρώπη την ώρα που ο Τραμπ δηλώνει πως έδωσε οδηγίες να σταματήσουν οι εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου για να πέσουν οι τιμές στην εσωτερική αγορά. Στρογγυλοκάθισε στα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση στην Κύπρο. Οικογενειακό δίκαιο, αλλάζουν οι κανόνες για τέκνα και διατροφή, αλλαγές στην αναγνώριση παιδιών μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στις οικονομικές υποχρεώσεις μεταξύ συζύγων. Κίνδυνος αναβολών σε χειρουργία, σε οριακά σημεία τα αποθέματα αίματος, οι ημερήσιες ανάγκες είναι 350 μονάδες και το τελευταίο διάστημα συλλέγονται 150 έως 250 μονάδες. Το συλλεκτήρια καταρτίζουν προγράμματα χειρουργείων. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8. Με την πολιτική επικαιρότητα θα κάνουμε αρχή. Χθες βράδυ για την Κύπρο, γύρω στις αργά χθες το απόγευμα καλύτερα θα έλεγα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνθηκε μέσω της Γενικής Συνέλευσης και προς τον Γενικό Γραμματέα και προς τους ηγέτες των υπολείπων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και προς τον Ταγκίπ Ερντογάν και την Τουρκία, καλώντας τον να επιτρέψει να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, κατάγγειλε την υποκρισία. Ενώ λοιπόν έχουμε σε εξέλιξη τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ή με την απουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας από την Κύπρο, είχαμε αυτή την αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος και του Υπουργού Οικονομικών του Μάκη Κεραυνό. Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις που έγιναν για το καλώδιο, για το έργο GSI. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε ακούσει δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, του Χρήση Παντελίδη, του κυρίου Σολομού, του γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος. Σήμερα φιλοξενούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον Πανίκο Λεωνίδου. Καλή σας μέρα, κύριε Λεωνίδου.
5: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, έτσι, αν παρακολουθήσατε τα όσα εξελίσσονται στη Νέα Υόρκη και αν αν συμμερίζεστε την αισιοδοξία που εκφράζει ο Πρόεδρος ότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου.
5: Ναι, σίγουρα παρακολουθούμε τα δευτερόμενα. Έχω παρακολουθήσει και την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που θεωρώ ήταν μια καθαρά σωστή στάση που τήρησε ο Πρόεδρος. Πολύ σωστά καυστηρίασε τη στάση της Τουρκίας κατ' επανάληψη και θεωρώ επίσης ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να θίξει το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή και εδώ και 52 χρόνια υποκρίνεται και δεν φτάνει που είναι μια χώρα επιθετική, μια χώρα που κατέχει μέρος μιας άλλης χώρας, έρχεται και επικαλείται τις αρχές και αξίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Γι' αυτό το λιγότερο, πολύ σωστά τη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος ότι συμπεριφέρεται με υποκρισία του ελάχιστου. Επομένως, έχουμε υπόψη ότι η στάση της Τουρκίας είναι αυτή. Αυτή ήταν η θέση μας και πριν από τις και κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο. Είχαμε τονίσει ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, καθότι δεν έχουμε δει κανένα δείγμα αλλαγής της στάσης και συμπεριφοράς της Τουρκίας, για να ελπίσουμε ότι μπορεί να οδηγηθεί ο διάλογος σε ένα αίσιο τέλος. Τώρα, όσον αφορά την αισιοδοξία του Προέδρου, θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καθηκόντος έχει υποχρέωση να παίρνει όλα τα μέτρα και να παίρνει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες με σκοπό να φέρει αποτέλεσμα. Εάν ήταν απεσιόδοξος ή αν ένιωθε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε προοπτική, νομίζω δεν θα προέβαινε σε οποιαδήποτε διαδικασία. Ως εκ τούτου, ας κρατήσουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία να δούμε το τι θα εξελιχθεί στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα το συνταρακτικό ή τίποτα το σημαντικό, δεδομένου ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών σε λίγες μέρες αποχωρεί. Επομένως,
4: ήδη ψάχνουν τον αντικαταστάτη του, ναι. Ναι, λέω, ήδη ψάχνουν τον αντικαταστάτη του κυρίου Γκουτιέρες στα Ηνωμένα Έθνη.
5: Κοιτάξτε, ο αντικαταστάτης, όποιος και να είναι, δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο να ξεκινήσει τώρα ως προτεραιότητα την επίλυση του Κυπριακού. Ναι. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά εξ αντικειμένου και δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο. Ναι. Τόσοι γενικοί γραμματείς, οι οποίοι είχαν χρόνια μπροστά τους, δεν κατάφεραν να οδηγήσουν το Κυπριακό στην επίλυση. Πώς μπορεί τις επόμενες μέρες ένας γενικός γραμματέας ο οποίος φεύγει και ένας νέος ο οποίος θα έρθει, θα λύσει το Κυπριακό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι έχει μια Τουρκία η οποία αρνείται να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα και τις αρχές του ΟΗΕ.
4: Μάλιστα, άρα δεν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το... Αν σας ακούει ο Αβέροφ Νεοφύτου, χθες δήλωσε ότι αν δεν κουνιέται φίλος στο Κυπριακό, θα κατέρθει ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μπορεί να ξεκινήσει από τώρα.
5: Ο κύριος Αβέροφ είναι δικαίωμα του να αποφασίσει και να πράξει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε. Ναι. Ο κάθε Κύπριος έχει το δικαίωμα.
4: Αναφέρομαι στη χθεσινή του δήλωση ότι εάν δεν κουνηθεί φίλο, θα είναι υποψήφιος. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτή την κόντρα ανάμεσα στην ηγεσία του κόμματός σας και τον Υπουργό Οικονομικών?
5: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπήρξε μια ατυχή δήλωση από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος απάντησε σε μια δήλωση του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, με την οποία υποτιμούσε τον Πρόεδρο του Κόμματος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη δεν μας ικανοποιεί, δεν μας ευχαριστεί. Γι' αυτό θέλουμε αυτό το πρόβλημα, αν θέλετε, να πέσει στα μπαλακά, να υπάρξει μια ηρεμία, μια συνένεση, ούτως ώστε να προχωρήσουμε με στόχο ακριβώς να υλοποιηθεί το προεκλογικό και κυβερνητικό πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι συμμέτοχο στην κυβέρνηση.
4: Ναι. Άρα εσείς θα συμβουλεύατε τον Υπουργό Οικονομικών να κάνει μία διόρθωση, γιατί χαρακτηρίσατε ατυχή τη δήλωσή του αυτή. Ενδεχομένως δηλαδή με μία διόρθωση θεωρείτε ότι λύνεται το πρόβλημα, κύριε Λεωνίδου?
5: Προσωπικά πιστεύω ότι μόλις έρθει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Αμερική, θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία να συγκαλέσει και τους δύο, να καλέσει και τους δύο, και τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και τον Υπουργό Οικονομικό, με στόχο ακριβώς να συζητήσουν όλα τα θέματα και όλες τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στα θέματα πολιτικής. Δεν είναι θέμα προσωπικό, δεν δεν έχω προσδιορίσει ότι η διαφορά προκύπτει μέσα από κάποια προσωπική τους κόντρα. Είναι ένα θέμα διαφορετικής αντίληψης, διαφορετικής εκτίμησης για θέματα πολιτικά, οικονομικά.
4: Ναι, αλλά ξεκίνησε αυτή η κόντρα ξεκίνησε όταν ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κ. Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στο έργο GSI και τις επιφυλάξεις που εκφράζει ο κ. Κεραυνός, καθηκόντος θα έλεγα, του υπέδειξε ότι θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρόεδρο και να παραιτηθεί. Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Κεραυνού, που ο οποίος χαρακτήρισε αιμονές και γελοιότητες τα όσα αναφέρονται αναφέρθηκαν από τον κύριο Παπαδόπουλο σε ό,τι αφορά το GSI, και από εκεί και πέρα τα πράγματα εκτραχύνθηκαν, θα έλεγα.
5: Πολύ σωστά, γι' αυτό εμείς οφείλουμε να βρούμε τρόπους συνεννόησης και επικοινωνίας. Εδώ υπάρχουν υπουργοί του Δημοκρατικού Κόμματος, που μετέχουν στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, που έχουν διοριστεί υπουργοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με στόχο να υλοποιήσουν το πρόγραμμα το οποίο έχει συμφωνηθεί από κοινού και με το Δημοκρατικό Κόμμα. Επομένως, όταν προκύπτουν διαφορές, οφείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την ταπεινή μου άποψη, να προσκαλέσει τα μέρη, εκείνους οι οποίοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Θεωρώ ότι ο Πρόεδρος πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάκλητα ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, γιατί δεν έχουμε δύο ή τρεις κυβερνήσεις, μία είναι η κυβέρνηση, να ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάκλητα, και το επαναλαμβάνω, ποια είναι η θέση στο θέμα του καλωδίου. Το θέλουμε, αν είναι ναι, πώς και με ποιες προϋποθέσεις. Αν όχι, να το πούμε ευθαρσώς και να τελειώνει αυτή η ιστορία.
4: Ναι. Εσείς δεν θεωρείτε, κύριε Λεωνίδου, ότι πίσω από αυτή την κόντρα ουσιαστικά κρύβεται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σε στελέχη του ΔΥΚΟ σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2028. Βλέπουμε δηλαδή κορυφαία στελέχη του κόμματος, τους αντιπροέδρους να τάσσονται, όπως και ο κύριος Κεραυνός, υπέρ της επανεκλογής του κυρίου Χριστοδουλίδη με τη στήριξη του ΔΥΚΟ, και έχουμε και στελέχη τα οποία φλερτάρουν με μια άλλη είδους συνεργασία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, για παράδειγμα.
5: Πολύ σωστά τα θέσατε. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν τοποθετήσεις, δηλώσεις, ένθε και ένθε. Επομένως, οφείλουμε ως στελέχη του κόμματος, εγώ προσωπικά ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και στέλεχος του κόμματος εδώ και τόσα χρόνια, να υποδείξω με ταπεινότητα προς όλους τους συναδέλφους και συναγωνιστές ότι δεν είναι η ώρα της συζήτησης για τις προεδρικές εκλογές. Τώρα έχουμε δουλειά μπροστά μας, οι υπουργοί να προχωρήσουν, να υλοποιήσουν σε συνεργασία και με το Δημοκρατικό Κόμμα το πρόγραμμα που έχουμε συμφωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ο κόσμος αναμένει από την κυβέρνηση να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, όταν θα έρθει η ώρα της συζήτησης για τις προεδρικές εκλογές, που ακόμα είναι πρόωρο, θα τοποθετηθεί ο καθένας εντός των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Επομένως, δεν θα αποστερηθεί κανένας ή δεν θα στερηθεί κανένας του δικαιώματος να εκφράσει.
4: Ναι, αλλά δεν έχει δίκαιο, δεν έχει δίκαιο ο πρόεδρος του κόμματός σας όταν λέει ότι κάποιοι προσπαθούν να προκαταλάβουν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, λέγοντας, για παράδειγμα, οι δύο αντιπρόεδροι ότι έχουμε υποψήφιο για το 28.
5: Εγώ κατανοώ πλήρως τη θέση των υπουργών. Είναι συμμέτοχοι στην κυβέρνηση, στο Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Χριστοδουλίδη, και επομένως μπορεί να κατανοήσω την τοποθέτησή τους. Όμως έχει λεχθεί η άποψή τους και οφείλουν να παραμείνουν μέχρι εκεί. Όταν θα έρθει η ώρα για συζήτηση το τι θα κάνει το Δημοκρατικό Κόμμα στις προεδρικές εκλογές, ασφαλώς και οι αντιπρόεδροι και όλα τα στελέχη θα έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους. Και οι αποφάσεις δεν παίρνονται ούτε από τον Πρόεδρο του Κόμματος, ούτε από τον Χρήση Παντελίδη, ούτε από τον Πανίκο Λεωνίδου, ούτε από τους δύο αντιπροέδρους ή τρεις αντιπροέδρους κλπ. Οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά ενώπιον των συλλογικών οργάνων. Και σε αυτό θα επιμένω και θα το συζητώ και θα καλώ τους συναδέλφους μου ταπεινά να συμμορφωθούμε με το καταστατικό και με τον Δημοκρατική Αρχή ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μία εξέλιξη και θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας, κύριε Λεωνίδου, αν έχετε το χρόνο. Ανακοινώθηκε χθες ότι θα διατεθούν δύο αστυνομικοί για τη φρουρά του κυρίου Χαρτσότη, του Επιτρόπου Προεδρίας. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε όλη αυτή τη συζήτηση με αφορμή και την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας και είχαμε ζητήθηκε να αποσυρθούν οι αστυνομικοί, να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους αστυνομικοί από τους πρώην προέδρους της Βουλής, τις πρώτες κυρίες, και αυτό θα γίνει τον επόμενο μήνα, αρχές του επόμενου μήνα. Αλλά την ίδια ώρα χθες ανακοινώθηκε ότι διατίθεται οδηγός και συνοδηγός αστυνομική για τον κύριο Χαρτσότη. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
5: Κοιτάξτε, εάν έχουμε πρώτα απ' όλα αυτό το θέμα το χειρίζεται αποκλειστικά ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης.
4: Δεν είναι αντιφατικό όμως αυτό? Δεν είναι αντιφατικό αυτό από την...
5: Ναι. Και με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε η απομάκρυνση, η αφαίρεση συγκεκριμένων αστυνομικών από συγκεκριμένα πρόσωπα? Με βάση εκείνο το κριτήριο που αφαιρέθηκα, πιστεύω με το ίδιο κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη διατήρηση. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Υπουργός, ότι ο κύριος Χαρτσότης διετέλεσε Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ενδεχομένως από τη θέση του να ξέρει πράγματα που εμείς ούτε μπορούμε να σκεφτούμε ούτε γνωρίζουμε, όμως ο νυν Υπουργός Δημόσιας Τάξης μπορεί να τα γνωρίζει και να θεωρεί ότι για αυτή την περίοδο, για την προσωπική οικογενειακή ασφάλεια του συγκεκριμένου προσώπου, χρειάζεται η διατήρηση μιας φρουράς. Επομένως, πρέπει να κριθεί αντικειμενικά η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που δείχνει.
4: Μπορεί, λέτε, να υπάρχουν λόγοι για τους οποίους να απαιτείτε, να χρειάζεται αυτή τη φορά.
5: Να
4: δικαιολογείτε.
5: Ας μην το κρίνουμε αρνητικά, γιατί υπάρχουν και ευαίσθητα θέματα, θέματα ασφάλειας, τα οποία δεν είναι θέματα τα οποία μπορεί να συζητούνται δημοσίως. Επομένως, ας αφήσουμε τα πράγματα και δεν εχάλασε ο κόσμος. Νομίζω ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης μπορεί να δώσει τη δική του εξήγηση και να αξιολογήσει τη συγκεκριμένη απόφαση.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεωνίδου. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Και χαρά σας.
5: Ευχαριστώ.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας, ακούσαμε προηγουμένως, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΔΥΚΟ να αναφέρεται και στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας χθες ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο θέμα αυτό που έχει προκύψει μεταξύ των μεταξύ συγκυβερνώντων του Υπουργού Οικονομικών και της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, δηλώσεις ηγετικών στελεχών του κόμματος που ζητούν από τον Μάκη Κεραυνό να ανακαλέσει ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε τίποτε από τα δύο αυτά. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΑΚΕΛΟ Βαλεντίνος Φακοντής. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Παρακολουθήσατε χθες την ομιλία του Προέδρου? Σας ικανοποίησε?
1: Είδαμε την ομιλία του κύριου Νίκου Χριστοδουλίδη από την 21η συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Χριστοδουλίδης μίλησε για διζωνική δικαιωτική νομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Πάει για θέση που εκφράζει η πλευρά μας από το 1977. Ναι. Σημασία δεν έχουν μόνο οι δηλώσεις, σημασία έχουν και οι πράξεις. Αγαπητέ Κώστα, να προκύψει κάτι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που εκτελήσεται στη Νέα Νιόρκη.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι κανέναν πρόεδρο που να παρέστη στη Γενική Συνέλευση που να μην στυλίτευσε την στάση της Τουρκίας, να μην ήταν, να μην απάντησε στους εκάστοτε ηγέτες της Τουρκίας, τις ομιλίες τους κλπ. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο έχουμε...
1: Αγαπητέ Κώστα, απέναντι στις απαξιωτικές και απαραδέσθηκτες δηλώσεις που έκαναν οι Τούρκοι πρόεδροι εκάστοτε και όπως έκανε και ο Τούρκος πρόεδρος ο Ταγίπ Ερτογάν στην ομιλία του, και εμείς ως ΑΚΕΛ τις καταδικάζουμε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε αυτές τις...
0: Πείθουμε όμως κανέναν, πείθουμε κανέναν, μας ακούει κανένας, μας λαμβάνει κανείς υπόψη? Εγώ αυτό σκεφτόμουν ακούγοντας και την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας χθες.
1: Είχαμε δει και τα προηγούμενα παραδείγματα, αγαπητέ Κώστα, όπου πολλές φορές στις ομιλίες του ΟΗΕ μπορεί να μιλάει κάποιος πρόεδρος και το κοινό να μην είναι παρόν κατά την ομιλία.
0: Είναι άδεια όλα τα έδρανα.
1: Είναι άδειες οι αίθουσες. Σημασία πέραν από τις δηλώσεις και τις ομιλίες είναι να προκύπτουν δεδομένα και πολιτικές διεργασίες. Αυτό είναι που πρέπει να επιδιώκουμε μέσα από αυτές τις συνελεύσεις, μέσα από αυτές τις συναντήσεις, όπου βρίσκονται όλοι οι ηγέτες μεταξύ, να μπορεί να προκύψει κάτι και στο πολιτικό μας εθνικό πρόβλημα. Σήμερα θα, εξούς γνωρίζουμε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Κρατούμε μικρόν καλάθι, αγαπητέ Κώστα. Θα περιμένουμε όμως να δούμε, μπας και προκύψει κάποιαδήποτε εξέλιξη.
0: Από αυτές τις επαφές λέτε που θα έχει ο Γενικός Γραμματέας με τους δύο ηγέτες, αν προκύψει κάτι
1: τέτοιο. Κάποια τριμερής ή κάποια πενταμερής συνένα που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Χλωμό φαίνεται, αλλά να δούμε, να περιμένουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς...
1: Τουλάχιστον να δημιουργηθεί κάποια κινητικότητα. Είχαμε δει ότι ο Γενικός Γραμματέας επισκέφτηκε και πρόσφατα την Κύπρο. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Δεν είναι εύκολος ο τρόπος για να επανεκκινήσει ο διάλογος, αφού πάρα πολλά από αυτά που υπόθηκαν και στο παρελθόν και τώρα, όπως για μέτωση των ΜΟΕ, όπως για διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, δεν έχουν προχωρήσει. Και πολύ εύλογα ερωτείται κάποιος, όταν δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να εμπεδώσουμε κάποια ΜΟΕ, να ανοίξουμε κάποια οδοφράγματα, πώς θα προχωρήσουμε στις μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως είναι να επανεκκινήσει ο διάλογος ή να πάμε ένα βήμα πιο κάτω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς, έτσι, αν έχουν φτάσει κοντά σας ή φίλοι σας, γνωστοί σας, ψηφοφόροι σας κλπ. οι οποίοι να σας έχουν αναφέρει τον τρόμο που νιώθουν κάθε φορά που πηγαίνουν στα πρατήρια βενζίνης και βλέπουν το που έχουν φτάσει οι τιμές. Εγώ προσωπικά έχω δει ανθρώπους να κοιτάζουν εκεί τις τιμές που αναρτούν τα πρατήρια βενζίνης, να βλέπουν τα 2 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης και να λένε τι άλλο θα δούμε. Στα 2 ευρώ λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης και πραγματικά είναι τρομακτικό. Νομίζω ότι είναι ο χαρακτηρισμός αυτός, νομίζω και αυτό που νιώθουν οι πολίτες είναι απόλυτα δικαιολογημένος.
1: Για πρώτη φορά, αγαπητέ Κώστα, στην Κύπρο έχουμε τέτοιες ψηλές τιμές στο πετρέλαιο και στην βενζίνη. Έχει σπάσει και το φράγμα το 2 ευρώ. Μιλούμε για αυξήσεις 10% των τελευταίων μήνων, αγαπητέ Κώστα, και 6% στη βενζίνη. Όλες αυτές οι αυξήσεις δυσχεραίνουν το κομμάτι της ακρίβειας που μαστίζει την κυπριακή κοινωνία και την κυπριακή οικονομία. Η κοινωνία δεν μπορεί άλλον. Οι αυξήσεις επεκτείνονται και σε άλλους τομείς και στο ρεύμα, αφού βλέπουμε ότι οι μηχανές της ΑΕΚ για να παράξουν ρεύμα καταναλώνουν μαζούτ και το μαζούτ έχει αυξηθεί η τιμή του. Άρα όλες αυτές οι αυξήσεις μεταβιβάζονται και εκφράζονται ως κόστος στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Και συμπαρασύρουν και τις τιμές στη συνέχεια προϊόντων, τα οποία εξαρτώνται και από
1: παραγωγή, βιομηχανίες, βιομηχανίες, οικοδομική βιομηχανία. Χθες ήμουν σε μια συνάντηση με κάποιους οργανωμένους φορείς στον τομέα των μεταφορών. Φορτηγατσίδες που κάνουν μεταφορές με τις νταλίκες και τα λοιπά. Αν συνεχίσει, μου λένε, αυτή η κατάσταση με το 2 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο, εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν βγαίνουμε, θα προχωρήσουμε και εμείς στις αυξήσεις των μεταφορικών μας στις τάξεις του 10-15%. Και από ό,τι φαίνεται οι προβλέψεις, αγαπητέ Κώστα, λένε ότι θα φτάσουν μέχρι το 2020 το πετρέλαιο, αν συνεχιστούν οι ίδιες παγκόσμιες συνθήκες που επικρατούν σήμερα, κάτι το οποίο θα επιφέρει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στην κοινωνία. Και είναι εδώ που έρχεται να παίξει το ρόλο του και το κράτος, και πρέπει να έρθει αργός ώστε να παρουσιάσει μέτρα και να δώσει κίνητρα στον κόσμο για να κουφιστεί η κοινωνία από αυτήν τη μεγάλη ακρίβεια. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη ολομέλεια, την Πέμπτη, συνέχισε η Βουλή αυτόν τη μειωμένο φόρο κατανάλωση κατά 8,3 σεντ. Είναι σταγόνα των ωκεανών μπροστά στις μεγάλες αυξήσεις που έχουν προκύψει. Η κυβέρνηση δεν πρέπει μόνο να κομπάζει γιατί αναβαθμίστηκε η οικονομία μας και πήρε περισσότερα rate στους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και έφτασε στην βαθμίδα Α. Αυτό είναι η εικόνα η οποία δεν αποτυπώνει την πραγματική διάσταση του προβλήματος την οποία βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, βιώνουν τα νοικοκυριά, βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις το βιώνουν, αφού το κόστος το οποίο διέπεται μέσα από την με το κόστος των εισάρξησης των καυσίμων είναι τεράστιο, αγαπητέ Κώστα. Και ζητούμε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει προτάσεις που έχουν κατατεθεί, προτάσεις που έχουμε δώσει και εμείς ως ΑΓΕΛ, όπως για την μειωμένη 5% ΦΠΑ στο ρεύμα να είναι μόνιμο και διαρκές, ώστε να ανακοφιστεί λίγο ο λογαριασμός της ΑΕΚ. Θέλουμε κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα. Αυτός ο παραλογισμός που γίνεται, δεν γίνεται πάνω στα καύσιμα να έρχεσαι να βάζεις χώρο κατανάλωσης και να έρχεσαι να βάζεις επιπλέον 19% ΦΠΑ. Η κυβέρνηση, η κοινωνία θέλει μέτρα στήριξης, αγαπητέ Κώστα, και εν όψη και του χειμώνα που μπαίνει τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό και τον γκάζι, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Λέβητες για να θέρμανσης και τα λοιπά, η κοινωνία θα βιώσει ακόμα περισσότερη πίεση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι και καλούμε την κυβέρνηση.
0: Είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι όπως τα χαρακτηρίσατε και εσείς, σταγόνα στον ωκεανό, το μέτρο δηλαδή της μείωσης του φόρου κατά 8,5 περίπου σέντ, αλλά εδώ που έχουν φτάσει οι τιμές και αν δούμε και την φορολογία το που, ή τα φορολογικά έσοδα που έχει το κράτος από τις τιμές των καυσίμων, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Βλέπουμε και άλλες κυβερνήσεις, στη Γερμανία για παράδειγμα, όπου υπάρχει πρόταση για μείωση του φόρου κατά 17 σέντ στα καύσιμα.
1: Άλλες κυβερνήσεις έχουν εξετάσει μέτρα πλαφών, έχουν εξετάσει κατάργηση του ΦΠΑ, έχουν εξετάσει διάφορα μέτρα τα οποία θα δώσουν απευθείας ανακούφιση, απευθείας μείωση του καυσίμου στην αντλία. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό, αγαπητέ Κώστα, και όχι οι μειώσεις να μεταφερθούν σε άλλα προϊόντα ή σε άλλους κλάδους της οικονομίας, η οποία δεν θα είναι φανή στην τσέπη του πολίτη. Και να σημειώσω κάτι επιπλέον, ότι όταν υπάρχουν αυξήσεις, το κράτος βάζει στα ταμεία του έσοδα. Και η σύγκριση περσινή με φέτος μέχρι τώρα το 26, μέχρι το Σεπτέμβριο που μιλούμε, έχει το κράτος βάλει στα ταμεία του 200 εκατομμύρια επιπλέον από ό,τι έβαλε πέρσι. Άρα από αυτά τα 200 εκατομμύρια έχει χρέος το κράτος και η κυβέρνηση να έρθει να δώσει πίσω στην κοινωνία με τέτοιον τρόπο, ώστε να επέλθει μια ισορροπία ή να ανακουφιστούν τουλάχιστον ο κόσμος ο οποίος θα πιεστεί και θα συμπιεστεί από αυτήν τη μεγάλη ακρίβεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Καλά, για χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις
1: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη. Σαν το
0: καράβι. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είχαμε χθες την Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου ΠΑΦΟΥ. Είχαμε τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου. Αποφεύχθηκε η εκλογική διαδικασία καθώς δεν υπήρξαν περισσότεροι υποψήφοι από αυτούς οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στο νέο Συμβούλιο και στην Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου. Επανεξελέγει ο Ιάσονας Τηλεμάχου, τον οποίο και έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τηλεμάχου.
3: Καλημέρα σας, κύριε Νάνο, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Θέλω να σας ρωτήσω αν από το τι έχει γίνει, βλέπετε, σας ανησυχεί μάλλον το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διεκδικήσουν θέσεις και αποφεύγονται οι εκλογές, ή είναι κάτι άλλο, ή το ερμηνεύετε με διαφορετικό τρόπο εσείς?
3: Η δική μου προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Να αναφέρω ότι υπήρξε βεβαίως ενδιαφέρον τόσο για την εκλογή των μελών όσο και για την εκλογή Προέδρου στο Δικηγορικό Σύλλογο ΠΑΦΟΥ. Το ότι οι θέσεις για τα μέλη είναι 10 και βρέθηκαν 10 υποψήφοι, αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι 10 υποψήφοι έδειξαν ενδιαφέρον εκλογής.
2: Ναι.
3: Βεβαίως να αναφέρω ότι χτες, και ενώ δεν είχαμε εκλογές, υπήρχε νομοσυντακτική Γενική Συνέλευση. Περισσότερα των 60 μελών μας ήταν στο χώρο του δικαστηρίου, Τετάρτη απόγευμα στις 4, για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση. Αυτό δείχνει ότι ασχέτως της, ότι δεν υπήρχαν εκλογές, ο κόσμος κατέβηκε στο δικαστήριο για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση. Είναι μια εκδήλωση με αρκετά μεγάλο βαθμό ενδιαφέροντος όσον αφορά το Δικηγορικό Σύλλογο. Οπότε και υπενθυμίζω βεβαίως ότι και για τη θέση.
2: Βλέπετε μισογεμάτο το ποτήρι.
3: Το ποτήρι πρέπει να το βλέπουμε μισογεμάτο. Βεβαίως να υπενθυμίσω ότι και για τη θέση του Πρόεδρου υπήρχε αρχιυποψήφιος, ο οποίος συνάδελφο βεβαίως απέστειλε την υποψηφιότητα του την προηγούμενη Παρασκευή. Οπότε θεωρώ ότι υπήρξε ενδιαφέρον, υπήρξε έτσι, έγιναν και οι προεκλογικές ζυμώσεις σε εισαγωγικά μεταξύ των συναδέλφων.
2: Ποιο θα λέγατε ότι είναι το κυρίαρχο θέμα σήμερα που απασχολεί τους συναδέλφους σας στο δικηγορικό κόσμο στην επαρχία μας, κύριε Τηλεμάχου?
3: Λοιπόν, βεβαίως είναι σύνθετα τα ζητήματα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο ένα. Υπάρχει σίγουρα η δικηγορική ύλη και η μείωση αυτής, όσο φαίνεται, να εμφανίζεται ειδικά τα τελευταία χρόνια, την τελευταία τριετία, είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον δικηγορικό κόσμο. Βεβαίως η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και πολλές φορές η δυσλειτουργία αυτών είναι επίσης ένα από τα θέματα τα οποία απασχολεί και κυριαρχεί στη συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων. Γενικά η βελτίωση συνθηκών εργασίας, που αυτό έχει βεβαίως άμεσα συνυφασμένο με την δικηγορική ύλη.
2: Ναι. Ακούω από συναδέλφους σας, κυρίως νεαρούς, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή δικηγόρους οι οποίοι εργάζονται, νεαρούς ως επιτοπλίστων δικηγόρους, οι οποίοι εργάζονται για 900 και 1000 ευρώ, χωρίς καμία προοπτική. Έχουμε τα μεγάλα εταιρείες, μεγάλα δικηγορικά γραφεία, τα οποία παίρνουν τη μερίδα του λέοντος των υποθέσεων. Τα βγάζει πέρα σήμερα ένας νέος δικηγόρος, μπορεί να σταθεί ή θα πρέπει να πάει σε κάποιο μεγάλο δικηγορικό γραφείο για να εργαστεί?
3: Κοιτάξτε, σίγουρα οι συνθήκες εργασίας, όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως, είναι πολύ δύσκολες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον ότι το επάγγελμα του δικηγόρου είναι ένα επάγγελμα πολυτελείας. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετοί συνάδελφοι, όντως και ειδικά νεαροί, και όχι μόνο νεαροί, παλεύουν για να επιβιώσουν, για να εξασφαλίσουν έστω τα βασικά. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και μας προβληματίζει βεβαίως σαν επιτροπή. Και είναι και αυτός ένας τομέας που θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να υπάρχει

0: είναι κάτι το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω και σας το είπα και προηγουμένως ότι είναι κάτι που προβληματίζει. Βεβαίως αυξάνεται και ο αριθμός των δικηγόρων, των εγγεγραμμένων δικηγόρων αυτή τη στιγμή.
1: Πόσοι είναι αυτή τη στιγμή στην ΠΑΦΟ οι δικηγόροι?
0: Αυτή τη στιγμή οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι στην ΠΑΦΟ είναι 433.
1: Μάλιστα. Αν μπορώ να θυμηθώ έτσι με τα προηγούμενα χρόνια από τις προεδρίες άλλων, υπήρχε και περίοδος που οι δικηγόροι στην ΠΑΦΟ ήταν 160-170, αν θυμάμαι έτσι, πριν από 15-20 χρόνια.
0: Έτσι ήταν. Ναι.
1: Και έχουμε ουσιαστικά στα τελευταία 20 ετία έχουν τριπλασιαστεί οι δικηγόροι στην ΠΑΦΟ και αυτό έχει να κάνει και αναγκαστικά μοιράζεται η πίτα, θα έλεγα, έτσι.
0: Ακριβώς, η πίτα δυστυχώς είναι δεδομένη και είναι σταθερή. Ναι. Τα κομμάτια αυτής όμως πρέπει να μοιραστούν όσο δυνατόν περισσότερο.
1: Ναι. Σε αυτή την, κάνοντας τον απολογισμό των προηγούμενων 3 χρόνων, τι θα χαρακτηρίζατε έτσι ως σημαντικότερο επίτευγμα, εντός εισαγωγικών επίτευγμα?
0: Αυτό ακριβώς που είχαμε αναφέρει και χθες ήταν, ναι, ότι φαίνεται ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος, η Επιτροπή αυτού είχε επιτελέσει έργο. Βεβαίως δεν φτάνει να το λέμε μόνο εμείς που ήμασταν σαν Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο κριτής δικός μας είναι οι συναδέλφοι μας.
1: Ναι, αναγνωρίζετε, λέτε, από τους συναδέλφους σας.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Είναι ότι έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον να υπάρχει ουσιαστική επιμόρφωση των συναδέλφων, προσφέροντας υψηλού επίπεδου σεμινάρια. Τα οποία κυρίως έχουν να κάνουν με τις νέες διαδικασίες, τους νέους θεσμούς της πολιτικής δικονομίας και όχι μόνο βεβαίως.
1: Αυτή την επιμόρφωση χρειάζονται οι πιο παλιοί δικηγόροι, οι μεγαλύτερες ηλικίες δικηγόροι, κύριε Τρεμάκο?
0: Πλέον είναι προαπαιτούμενο για όλους τους δικηγόρους. Χρειάζεται σε όλους τους δικηγόρους, γιατί είναι και άμεσα συνυφασμένοι με την ανανέωση πλέον της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος. Πέραν αυτού βεβαίως ήταν και η άμεση εμπλοκή μας με τις δημόσιες υπηρεσίες, ειδικά το δεύτερο έτος της συντίας μας. Είχαμε διαβουλεύσεις με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της επαρχίας μας, προσπαθώντας, αφού είχαμε εντοπίσει ζητήματα τα οποία απασχολούσαν όχι μόνο τους δικηγόρους, όλους τους πολίτες, να τα αναδείξουμε και αν μπορούμε έστω σε έναν βαθμό να συμβάλλουμε στην επίλυσή τους. Μιλώ για την επαρχιακή διοίκηση, για το τμήμα φορολογίας, για το επαρχιακό τμήμα των Λογίων Πάφου. Προσπαθήσαμε, διαβουλευτήκαμε, καταθέσαμε προτάσεις, οι επισκέψεις μας γίνονταν συχνότερες. Φαίνεται ότι υπήρξε έτσι μια ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, και οι ρυθμοί έγιναν λίγο πιο γρήγοροι. Βεβαίως είναι κάτι όμως που σηκώνει βελτίωση.
1: Ναι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα αφορά τους συναδέλφους σας. Η κατανομή υποθέσεων από δήμους, ΕΟΑ κλπ. Είναι ικανοποιητική σήμερα? Ο τρόπος που αναλαμβάνονται οι υποθέσεις αυτές
0: δεν είναι ικανοποιητική. Ο λόγος που παραφέρω αυτό είναι ότι τουλάχιστον με τον ΕΟΑ ακόμα δεν υπάρχει σε επίσημα άμεση συνεργασία. Είχε γίνει συνάντηση με τον ΕΟΑ ακριβώς προς αυτόν την κατεύθυνση. Αναμένουμε ότι θα ευωδώσει και θα κατανεμηθούν, θα δουν υποθέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον προεδρομικές παρατυπίες και τέτοιες συναφείς υποθέσεις έχουν περάσει στη δικαιοδοσία του ΕΟΑ. Και με τον Δήμο Πάφου σαφώς θέλουμε να εντείνουμε, υπήρχε προηγούμενη συνεργασία, να την εντείνουμε και να την καθιερώσουμε. Είναι κάτι το οποίο όντως είναι αρκετά, τέτοιου είδους συνεργασίες είναι αρκετά βοηθητικές, τουλάχιστον όσον αφορά τους νέους συναδέλφους.
1: Ωραία. Και κάτι άλλο που θα σας ρωτήσω για τους πολίτες που θεωρούν ότι οι υποθέσεις τους τραβάνε, αναβάλλονται συνέχεια κλπ. Και πληρώνουν δικηγορικά έξοδα γιατί αναβάλλονται συνέχεια υποθέσεις. Οι δικηγόροι καταχωρούν τις παρουσιάσεις τους κλπ. Και υποθέσεις καθυστερούν και το κόστος τους αυξάνεται. Τι έχετε να τους πείτε?
0: Έχω να πω ότι με την τελευταία αναθεώρηση των

0: mahdollisimman paljon sikona mies, vähän paljon hyllässä kuin striä, kepitä. Ένα είναι ότι έχει αντιμετωπιστεί ή γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης των ζητημάτων καθυστέρησης. Φαίνεται ότι υποθέσεις εκεί που όντως υπήρχε διαπιστωμένη καθυστέρηση είναι κάτι το οποίο εξηγούμε και στους πελάτες μας, το αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Αυτή φαίνεται να περιορίζεται και να μειώνεται δραστικά ο χρόνος αναμονής και ο χρόνος αναβολής. Οπότε αυτό που διαβλέπουμε είναι ότι ο κόστος, ο χρόνος ο οποίος διέρρεε, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που αναμένεται στην εκδίκαση. Φαίνεται ότι οι υποθέσεις πλέον από την καταχώρηση μέσα σε 2 χρόνια φαίνεται ότι θα διεκπεραιώνεται μια υπόθεση.
1: Είναι ικανοποιητικό αυτό, δηλαδή θεωρείται με βάση και τα διεθνή πρότυπα ή το τι ισχύει στα υπόλοιπα επαρχιακά δικαστήρια. Είναι ικανοποιητικό αυτό.
0: Ως προς το ζήτημα της άμεσης απόδοσης δικαιοσύνης, ναι. Είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Εάν η ανησυχία δική μας είναι στο κομμό της ταχύτητας να θυσιάζεται η ποιότητα απόδοσης της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να δούμε και βεβαίως θα είμαστε αρκετά προσεκτικοί για να μπορούμε να παρέμβουμε εάν τεθούν τέτοια ζητήματα.
1: Mm-hmm. Και αν σας έλεγα ποια θα είναι η προτεραιότητά σας σε αυτή τη νέα τριετή θητεία, τι θα λέγατε?
0: Η προτεραιότητα δική μας είναι ακριβώς να καταφέρουμε να συμβάλλουμε στην αύξηση της γεωργικής ύλης. Επειδή το αναφέρω αυτό γιατί είναι κοινή διαπίστωση mm-hmm. όλων των συναδελφών και βελτίωση των συστημικών πρόσβασης τόσο στη δικαιοσύνη όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή και παραγωγική θητεία, κύριε Τηλεμάχου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Υπάρχουν ζητήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας συχνά πυκνά και αφορούν γενικότερα τον κλάδο σας που μας ενδιαφέρει. Υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Εύχομαι συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Καλώς.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. 25 λεπτά είμαστε μετά τις 8. Χθες το Cosmos News, ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου έκανε μια ανάρτηση για την λεγόμενη υπαίθρια αγορά. Για τα στέγαστρα τα οποία κατασκευάστηκαν εκεί στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε υπαίθρια αγορά όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, και το ερώτημα είναι αν αυτή η ιδέα έχει ουσιαστικά εγκαταληφθεί, αν θα μας μείνουν μόνο αυτά τα πολυτελείας υπόστεγα εκεί για να σταθμεύουν αυτοκίνητα. Είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Κωστάκης ο Λοϊζίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Λοϊζίδη.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
2: ήταν
1: έτσι με, θα έλεγα, με ένα φιλόδοξο, υπήρχαν φιλοδοξίες από αυτό το project, δηλαδή την μεταφορά της αγοράς από το χώρο στάθμευσης εκεί που την είχαμε κρύψει εκεί σε έναν χώρο που υπάρχει εύκολη πρόσβαση για στάθμευση κλπ, σε συνδυασμό και με τον φούρνο εκεί φάκι που θα λειτουργούσε. Είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι θα γινόταν κάτι σημαντικό και ότι θα είχαμε έναν ακόμη πόλο έλξης για προσέλκυση επισκεπτών στο εμπορικό κέντρο. Αντί αυτού έχουμε την κατασκευή των στεγάστρων και τίποτε παραπάνω. Πού είμαστε, τι συμβαίνει, κύριε Λοϊζίδη?
2: Θα έλεγα ότι εξακολουθεί να υπάρχει το όραμα για την δημιουργία της λαχανοαγοράς. Υπήρξαν κάποιες, αν θέλετε, κάποιες αστοχίες, κάποια θεματάκια τα οποία προέκυψαν κατά την πορεία, και ο αρχικός στόχος για λειτουργία της εντός του 2026 δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε.
1: Ναι.
2: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καταρτήσει μια επιτροπή συναποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους Υπηρεσιακούς, οι οποίοι σε επαφές με τους ίδιους τους γεωργούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην υφιστάμενη δημοτική αγορά που λειτουργεί με τα θέματα που όλοι γνωρίζουμε. Είχαμε μια επαφή, είδαμε κάποιες εισηγήσεις, προχωρήσαμε στην κατασκευή των στεγάστρων, έγιναν κάποιες εισηγήσεις από μέρους τους, κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες πρέπει να τύχουν τεχνικής πλέον επεξεργασίας, κάποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν εκεί στο χώρο, και κάπου εκεί σκάλωσε το όλο θέμα.
1: Ξέρετε, ο στόχος, αντιλαμβάνομαι, ήταν να φέρετε εκεί παραγωγούς, έτσι.
2: Εξακολουθεί να είναι αυτός ο στόχος.
1: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, για παράδειγμα, πήγα τις τελευταίες ημέρες σε 2-3 αγροτικά φεστιβάλ που διοργανώνονται στην Παναγιά, στο Στατό, στην Σίμου και σε κάποιες άλλες κοινότητες, και είδα χιλιάδες ανθρώπους να επισκέπτονται αυτά τα φεστιβάλ. Είδα πολλούς παραγωγούς να έρχονται εκεί για να πουλήσουν απευθείας στον κόσμο, χωρίς μεσάζοντες, τα προϊόντα τους, το λουβί τους, τα μήλα, τις ντομάτες κλπ. Και είδα και ντόπιους και ξένους να πηγαίνουν εκεί απλώς και μόνο για να κάνουν αυτά τα ψώνια τους απευθείας από τους παραγωγούς. Βλέπω επίσης ότι στην Τίμη που οργανώνεται το παζαράκι την κάθε Κυριακή, χιλιάδες άνθρωποι να πηγαίνουν. Άρα υπάρχει κόσμος ο οποίος αναζητά αυτή την εντός εισαγωγικών υπηρεσία. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που θα ήθελαν να έχουν εκεί, εκτός και αν δεν είναι ικανοποιητικός ο χώρος, εάν θεωρούν ότι απλώς θα χάνουν το χρόνο τους εκεί.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Καταρχήν πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στα στέγαστρα για να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα και κάποιες εισηγήσεις τις οποίες ήδη έθεσαν ενώπιον μας. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο συμπιεστής σκουπιδιό στο συγκεκριμένο χώρο που δεν μετακινήθηκε, διότι από τη στιγμή που δεν λειτουργήσε η αγορά, εφόσον εξυπηρετεί τους καταστηματάρχες της περιοχής, δεν υπάρχει λόγο να μετακινήσουμε στο πιο πάνω σημείο, στο χώρο στάθμευσης, τον ακριβώς από πάνω σε σημείο συγκεκριμένο. Πρέπει να δημιουργηθούν χώροι υγιεινής, δηλαδή θα φέρω έναν παραγωγό. Όλοι γνωρίζουμε ότι αρκετοί από αυτούς είναι και ηλικιωμένοι, δηλαδή δεν θα το φέρω από τις 4 το πρωί για να στήσει το παζάρι του το Σάββατο και θα μείνει χωρίς χώρους υγιεινής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου που θα λήξει, ας πούμε.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχουν χώροι υγιεινής, σωστά. Ναι,
2: έτσι,
1: σωστά.
2: Υπάρχουν αντικειμενικά κάποια κριτήρια τα οποία εξετάζονται, σχεδιάζονται και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Τώρα, στο κομμάτι των συμμετοχών, υπάρχει επαφή με την υφιστάμενη επιτροπή των γεωργών που βρίσκονται στη δημοτική αγορά. Προσπαθούμε και ήρθαμε σε επαφή με άλλους που ήταν στην αγορά και για διάφορους λόγους έφυγαν. Αφού κραστήκαμε λίγο τις δικές τους απόψεις, σχεδιάζουμε στην επόμενη συνεδρία αυτής της ειδικής επιτροπής για τη λαχαναγορά να καλέσουμε και τις αγροτικές οργανώσεις για να ακούσουμε και τα δικά τους τα θέματα και πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους αγρότες ιδιαίτερα. Και ευελπιστώ ότι θα υπάρχει χρόνος, είναι το πρόβλημα, θα υπάρχει συμμετοχή, γιατί είναι κάτι το οποίο επιζητούν όλες οι κοινωνίες. Σκέφτομαι προσωπικά, δεν υπάρχει περίπτωση να ταξιδέψω στο εξωτερικό, να πάω σε μια πόλη και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να επισκεφθώ την τοπική αγορά, όπου αφού κράτησε την τοπική κουλτούρα, την τοπική κοινωνία.
1: Μα η γαστρονομία πλέον
2: είναι στοιχείο της.
1: Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να γνωρίσεις έναν τόπο και υπάρχουν άνθρωποι και όλοι μας όταν πάμε σε ένα μέρος, δηλαδή θέλουμε να γνωρίσουμε τη γαστρονομία αυτής της πόλης ή της χώρας.
2: Αυτό έχουμε κατά νου, αυτό οραματιζόμαστε να κάνουμε. Δυστυχώς το
1: άρα δεν έχει εγκαταληφθεί, μας λέτε ότι δεν έχει εγκαταληφθεί η ιδέα.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση, έτσι τώρα θεωρώ ότι κακώς εγκαταλείφθηκε η παλιά η αγορά τότε με τις αποφάσεις παλιών δημοτικών συμβουλίων. Βλέπω σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις να εξακολουθεί να υφίσταται αυτό, να μην είναι το υπαίθριο με την έννοια τη δική μας. Η δική μας η πρόταση ήταν για να καλύψει το κενό, γιατί να μην υπάρχει, εφόσον χρειάζεσαι ένα κεντρικό σημείο, χρειάζεσαι να προσφέρεις κάποιες εξυπηρετήσεις προς τους δημότες. Σκεφτήκαμε σαν δήμος να δώσουμε κίνητρα, χαμηλές ή μηδενικές χρεώσεις για τους παραγωγούς τα πρώτα χρόνια, δωρεάν στάθμευση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαχαναγοράς. Δηλαδή υπάρχουν σκέψεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι και ελπιστώ ότι αφού λυθούν τα τεχνικά θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα μπορούμε να διπλώσουμε το θέμα και σιγά σιγά να βγαίνει προς τα έξω και να ενημερώνει τον κόσμο. Ευελπιστώ ότι το 2027 θα είμαστε σε θέση να τη λειτουργήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λοϊζίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα και χαρά σας.
0: Αγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορον delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
5: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Για την συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που γίνονται στη Νέα Υόρκη μεταξύ αντιπροσωπιών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν με μεσολαβητές άλλες χώρες. Ακούμε δηλώσεις ένθεν και ένθεν. Έχουμε την επιδείνωση της κρίσης με τους Χούθη και την Σαουδική Αραβία. Είχαμε προχθές και αυτή την εξέλιξη με την ενεργότερη συμμετοχή της Βρετανίας προς υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, και το ερώτημα όλων μας είναι, θα λήξει σύντομα αυτή η κατάσταση, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις? Έχουμε κάνει κατά καιρούς προβλέψεις, έχουμε παρουσιάσει εκτιμήσεις. Λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές μέσα από τα μάτια και τις εκτιμήσεις του καθηγητή, του Μάριου Ευθυμιόπουλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας αναλυτής που μπορεί να προβλέψει βάσιμα τι θα γίνει, γιατί έχουμε πολλούς απρόβλεπτους, θα έλεγα, παράγοντες στην περιοχή. Τι θα λέγατε για αυτές τις διαβουλεύσεις? Κοιτάξτε, που είναι σε εξέλιξη τώρα?
1: Κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση η οποία έχει εξελιχθεί είναι μια προσωρινή κατάσταση, η οποία είναι πιο κανονική από αυτό που είχε αρχίσει το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές έντονες διαπραγματεύσεις. Οι έντονες διαπραγματεύσεις δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Το πρώτο λάθος που έχει γίνει, που πιστεύουν πολλοί και το θέσατε και εσείς πριν από λίγο, είναι το εξής. Το πρώτο ζήτημα σε μια ανάλυση είναι να βλέπει κάποιος τα γεγονότα σου εξελίσσονται. Mm. Δεν θα ήταν κάτι εύκολο και δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα είχε τερματιστεί μονομιάς ή σε ένα μήνα ή σε δύο εβδομάδες. Αυτοί που τα λέγανε αυτά ήταν παντελώς λάθος. Για τον απλό λόγο ότι και το Ιράν προετοιμαζόταν πολλά χρόνια, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και όλοι οι υπόλοιποι. Συν ότι για όσους ξέρουν την περιοχή θα σας έλεγαν ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν είχαν σταματήσει να υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Τα τρία ζητήματα τα οποία συνεχίζω και επιμένω ότι είναι τα πιο σημαντικά είναι τα εξής. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο αναφέρθηκε χθες μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν στην ομιλία του, και ο Πεζεσκιάν επίσης, mm-hmm. Στον ΟΗΕ. Το δεύτερο έχει να κάνει με το τι μέλη γενέστε με το καθεστώς, το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό, αυτό είναι που δεν αναφέρει πολύ ο κόσμος. Mm-hmm. Και το τρίτο ζήτημα είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, το οποίο προέκυψε, δεν ήταν μέσα. Με ποια έννοια προέκυψε? Το έφερε στο προσκήνιο το Ιράν. Ναι. Κατ' επέκταση υπάρχει και η επέκταση των πολλαπλασιασμών των πολέμων. Θυμάστε, το έχουμε πει στο παρελθόν ότι εμένα με φόβιζε η προέκταση των πολλαπλασιαστών. Γιατί οι πολλαπλασιαστές αυτοί δεν είναι κράτος ή κράτη, είναι τρομοκρατικές ομάδες, είναι ομάδες οργανωμένες οι οποίες προσπαθούν να φέρουν ένα πολιτικό-οικονομικό χάος. Αυτό που κάνουν οι Χούτι παραδείγματος χάρη, αυτό που κάνει η Χεζμπολά, αυτό που κάνει η Χαμάς και ούτω καθεξής. Mm. Όλοι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι από το Ιράν, ας μην έχουμε αυταπάτες. Όλοι αυτοί είναι εξοπλισμένοι από το Ιράν και την Τουρκία, ας μην έχουμε αυταπάτες. Όλοι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με πολιτικό ζήλο, ο οποίος έχει να κάνει με το χτυπάω και φέρνω ότι είμαι θύμα. Αυτές οι πολιτικές τις γνωρίζανε αυτοί που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις. Και εδώ πέρα πρέπει να προσέξουμε με ποιους θέλουμε να παίρνουμε και να φέρνουμε αποφάσεις. Με αυτούς που ξέρουνε ή αυτούς που θέλουν να κάνουν θεωρητικές συζητήσεις και όταν έρθει η ώρα της πολιτικής απόφασης να μην ξέρουν τι γίνεται? Για τον απλό λόγο ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος θα χρειαστεί να πάρουν θέση ακόμα πιο ισχυρή απέναντι σε αυτά τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν υποθέσουν ότι αυτό που έκαναν οι Χούτι, γιατί εγώ έχω τη δικιά μου ερμηνεία για το τι έγινε με τους Χούτι, εάν υποθέσουμε ότι αυτό που γίνεται με τους Χούτι εξελίσσεται, έρχεται πολύ πιο κοντά στα αμεσότατα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο αφορά τα εξαγωγικά και εισαγωγικά προϊόντα που περνάνε και από την Ερυθρά Θάλασσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όπου υπάρχει θάλασσα γύρω-γύρω από την Αραβική Χερσόνησο θα είναι μια ζώνη ακαταστασίας, την οποία καλούμαστε εμείς να βρούμε μια λύση, όχι μόνο ως διεθνή κοινότητα και σαν Ελλάδα και σαν Ευρώπη. Και γιατί το λέω σαν Ελλάδα? Γιατί έχουμε θαλάσσια πλειοκτητικά συμφέροντα. Και αυτά τα συμφέροντα δεν έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να τα προσέξουμε, για τον απλό λόγο ότι υπάρχει βάθος ιστορίας, ότι υπάρχουν πολλά δισεκατομμύρια μέσα, ότι πολλά από αυτά έρχονται στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει επίσης να κάνουμε μια στρατηγική η οποία να έχει βάθος χρόνου και ουσίας.
0: Ναι. Αν σας, κύριε Θημιόπουλε, ακούω αυτά τα οποία λέτε, αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι αυτές οι παρεμβάσεις που έγιναν από το Ισραήλ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, αντί να βελτιώσουν την κατάσταση, την έχουν χειροτερέψει σήμερα. Σήμερα δηλαδή μιλούμε για μια αταξία, διεθνή αταξία θα έλεγα, και όχι μια τάξη που επέφεραν αυτές οι επεμβάσεις που έγιναν, οι βομβαρδισμοί κλπ.
1: Σωστά. Θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Ο τρόπος με τον οποίο τα βλέπει η Ελλάδα και η Κύπρος και καμιά φορά πως βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης είναι λανθασμένοι. Δεν ξύπνησε μια μέρα το Ισραήλ να θέλει να χτυπήσει το Ιράν. Τεχνάτε τι γίνεται 40 χρόνια. Και για όσους έχουμε κάνει και την πορεία μας προς αυτές τις πλευρές και την έρευνά μας και θα δείτε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, μέχρι και το 2021 το Ισραήλ ελάμβανε από τη μεριά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ 2.500 πυράβλους το έδαφος της.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε λίγο αυτό να γινόταν στην Κύπρο. Σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή, χτύπησαν μια μέρα και είπανε θα επιτεθούν. Δεν νομίζω. Εν τω μεταξύ τα χτυπήματα τα άρχισε το Ιράν προς το Ισραήλ. Εσείς τι περιμένετε, να μην απαντήσουνε? Και όχι μόνο να μην απαντήσουν, να μην απαντήσουν με τον πιο καθοριστικό τρόπο. Το κάνανε. Εξολοθρεύσανε πάρα πολλούς από το καθεστώς και βεβαίως έχουν γίνει πολλά λάθη τακτικής φύσεως. Και πολλές επιθέσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εάν το καθεστώς είχε ήδη παρουσιάσει ένα άλλο εναλλακτικό πλάνο για, δεν θα το έλεγαν φόρον παράδοσης τους, αλλά για μια παράδοση ή μια αλλαγή πολιτικής πλεύσης. Και σας είχα πει το εξής όταν πρώτο άρχισε ο πόλεμος. Εάν δεν κάνει, εγώ ήμουν τη τάπος, θυμάστε ότι θα κάνει η Αμερική και το Ισραήλ το χτύπημα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Εάν έκανε αυτό το χτύπημα, θα υπήρχαν χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί πιθανώς λόγω της αστυφιλίας στο Ιράν. Αυτό δεν έγινε. Εντάξει. Από τη στιγμή που γίνεται κλιμακωτό, αυτά είναι τα αποτελέσματα που βλέπετε σήμερα.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα έχουμε συνέχεια, ότι είναι απρόβλεπτο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι προβλέψιμο αυτή τη στιγμή αν θα έχουμε τέλος αυτών των πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Εδώ ισχύει αυτό που σας έχω πει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά σε πολλές περιπτώσεις, ότι δεν μπορείς να ξέρεις την πραγματικότητα άμα ξυπνήσει ο άλλος, γιατί τώρα ζούμε στη σκέψη του ενός, έτσι, που λέγεται Donald Trump. Δεν μπορείς να ξέρεις αν ξυπνήσει μια μέρα και πει εγώ θα σου βομβαρδίσω. Θα σας πω όμως το εξής. Ο χρόνος έχει παρέλθει και έχει περάσει κατά πολύ. Είχα πει ότι τον Αύγουστο θα γινόταν κάτι εφόσον υπήρχαν κάποια δεδομένα. Όμως υπάρχουν και κάποια νέα δεδομένα τα οποία συγκράτησαν την όλη κατάσταση και έχει να κάνει με το περιβάλλον. Όταν έχεις 65 και βάλε βαθμούς ζέστης επί του εδάφους και είναι καθοριστικός παράγοντας ο οποίος δουλεύει αρνητικά στην τεχνολογία και φέρνει και πολλά ατυχήματα και πολλά λάθη. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας το Σεπτέμβριο και μετά τον ΟΗΕ, υπάρχει η περίπτωση εντατικής διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης που ούτως ή άλλως υπάρχει, ακόμα περισσότερο όμως, για να αποφευθεί, και νομίζω ότι είναι στο τραπέζι η επιλογή του χτυπήματος, του ουσιαστικού χτυπήματος, ιδίως αν συνεχίσουν και οι Χούτι με τον τρόπο που κάνουν, γιατί ο πολλαπλασιασμός φέρνει και διαχωρισμό. Εν τω μεταξύ πρέπει να γίνουν.
0: Άρα λέτε ότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την κλιμάκωση που θεωρείτε αναγκαία εσείς?
1: Δεν είναι θέμα κλιμάκωση. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας δεν επιθυμεί κλιμάκωση. Mm-hmm. Όμως έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
0: Λέτε για το αποφασιστικό χτύπημα.
1: Ναι, το αποφασιστικό χτύπημα δεν γίνει. Δηλαδή άμα συνεχίζουν να χτυπάνε γιατί αυτή τη στιγμή οι αμερικανικά πλοία βοηθούν συγκεκριμένα πλοία να βγουν από το Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν συνεχιστεί όμως αυτό το τροπάρι, δεν μπορεί να συνεχίσει για πολύ, γιατί έχει πολύ μεγάλο κόστος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα αναζητηθούν άλλες λύσεις. Είναι πολύ φυσιολογικό να αναζητηθούν άλλες λύσεις. Αν λοιπόν ισχύσει αυτό που θέλουν να κάνουν οι Ιρανοί, ότι λέγανε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ότι πρέπει να ενισχύσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα για να είναι αποτρεπτικοί και να είναι προστατευόμενοι και να παίξουν ένα μεγάλο παιχνίδι, νομίζω ότι ο χρόνος σου φτάνει εναντίον τους. Και βεβαίως υπάρχει και κάτι άλλο που σας το έχω ξαναπεί, αλλά μάλλον δεν έχω γίνει κατανοητός. Σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η άποψή μου είναι ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει είτε εμφανώς είτε από κάτω από το τραπέζι με κάποιες δολοφονίες οι οποίες θα γίνονται σε συχνά πυκνά διαστήματα που δεν θα βγάζουν νόημα άμεσο, δηλαδή μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες, μετά από ένα χρόνο και ούτω καθεξής, ανεξαρτήτου κυβέρνησης, προσέξτε. Mm. Γιατί και η αντιπολίτευση να έρθει, δηλαδή αυτοί που είναι αντιπολιτευόμενοι,
0: άρα αυτό το οποίο
1: έχουν το δικά τους τακτική προσέγγιση.
0: Ναι, ναι. Άρα δεν πρόκειται να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, λέτε, στην περιοχή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ακόμα και αν,
1: και αν υπάρξει συμφωνία. Η λύση των εχθροπραξιών είναι να καθίσουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και διαπραγματευτούν ένα ουσιαστικό μέλλον. Για να γίνει όμως αυτό, θέλει η ικανότητα ηγεσίας και ωριμότητα. Και σας το έχω ξαναπεί. Το πρόβλημα δεν είναι οι αραβικές ή οι δυτικές χώρες. Το πρόβλημα είναι το Ιράν. Το Ιράν, όποτε έχει καθίσει ιστορικά σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, για οποιοδήποτε ζήτημα, την ώρα που πάνε να υπογράψουν, φεύγουν. Και αυτά που έχουν υπογράψει τα έχουν τηρήσει. Δηλαδή, δείτε το ιστορικά, δείτε το μεμονωμένα 1, 2, 3, 4, θα δείτε ότι δεν το κάνουν. Ναι. Θέλετε στο εμπόριο, θέλετε στις εξαγωγές, θέλετε στις αγωγές, θέλετε στο πυρηνικό πρόγραμμα, θέλετε στην καταδίκη τους και. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει το ζήτημα της Συρίας, δηλαδή η ομιλία του Σαρά χθες βγήκε και είπε τα υψηφεδά του Γκολάν είναι δικά τους, ό,τι και να κάνουν και να προσαρτήσουν οι Ισραηλινοί, δεν υπάρχει περίπτωση βάσει του Συμβουλίου Ασφαλείας με την τάδε απόφαση, ας πούμε. Υπάρχει το ζήτημα λοιπόν της Συρίας, το οποίο τα υψηφεδά του Γκολάν είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα ο νότιος του Λιβάνου, υπάρχουν οι Χούτι, δεν θα έλεγα Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία προσπαθεί να αποφύγει να τους φαγιάσει αυτή τη στιγμή, γιατί είχε κατηγορηθεί το 2017, αν θυμάστε καλά, με την εισβολή που είχε κάνει στην Ιεμένη για τους τρόπους που έκανε, και έτσι προσπαθεί να φέρει περισσότερες συμμαχίες για να έχει πιο μεγάλη δικαιολογία για αυτά που θέλουν να τους κάνουν. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ζήτημα της Σομαλιλάνδης, το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί ο μεγάλος κερδισμένος από όλα αυτά είναι η Σομαλιλάνδη. Για το πώς θα εγκριθεί, ποια κράτη θα την αναγνωρίζουν και ούτω καθεξής, γιατί είναι πέρασμα στην Ερυθρά Θάλασσα και είναι λιμάνι. Και βεβαίως υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το πώς θα σταθεροποιηθεί ο κόλπος, ο οποίος ο κόλπος δείχνει πάρα πολλά δισεκατομμύρια, αν όχι τρισεκατομμύρια, και στην εγχώρια αγορά και εξωτερικά. Και βεβαίως κάπως πρέπει να υπάρχει και το ζήτημα το παλαιστινιακό, το οποίο θα τεθεί επιτάπητος ακόμη πιο ισχυρά. Είδατε στην ομιλία του Νετανιάχου ότι αυτοί που φύγανε, βέβαια είμαι της άποψης ότι φύγανε, λέει ο Νετανιάχου, και όχι λέει ο Ισραήλ, γιατί έρχονται και εκλογές. Μάλλον πρέπει να περάσουν ένα μήνυμα για τον Οκτώβριο στο Ισραήλ, αλλά αυτό που γίνεται τώρα, είτε με Νετανιάχου είτε χωρίς, θα πρέπει επίσης να σταματήσει και να βρεθεί μια λύση στο πώς μπορεί να γίνει κάποια εξυγίανση και κάποια συνεργασία, ώστε να υπάρχει κάποια λύση τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Οπτική.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φθινιόπουλε. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Να είστε καλά, κύριε Ράδο. Καλημέρα.

0: να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη ενός 54χρονου προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξη κτηρίου, κλοπής και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς. Γύρω στις 5 το απόγευμα, 44χρονος μετέβη σε πολυκατοικία στην επαρχία Πάφου για εργασίες. Εκεί φέρεται να αντιλήφθηκε δύο πρόσωπα να μεταφέρουν ένα μπόιλερ. Μόλις οι δύο ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία του 44χρονου, εγκατέλειψαν τον μπόιλερ και τράπηκαν σε φυγή. Ο 44χρονος ωστόσο κατάφερε να ανακόψει τον έναν από τους δύο. Στη σκηνή έπεσαν μέλη του ΤΑΕ, τα οποία έπειτα από εξετάσεις διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 54χρονο ομογενή κάτοικο Πάφου, ο οποίος ο δεύτερος ύποπτος δεν εντοπίστηκε και συνεχίζει να αναζητείται από τις αρχές. Η αξία της περιουσίας που επιχειρήθηκε να κλαπεί υπολογίζεται στις 6.000 ευρώ, ενώ στο ίδιο ποσό ανέρχεται περίπου και η ζημιά που προκλήθηκε στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτηρίου. Σήμερα ο 54χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου. Είχαμε επίσης την σύλληψη ενός 26χρονου για τρεις υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων στην Λεμεσό. Μέλη της ποδηλατικής αστυνόμευσης εντόπισαν και ανέκοψαν χθες το απόγευμα στη Λεμεσό τον 26χρονο, ο οποίος είχε αναγνωριστεί από τα μέλη της αστυνομίας ως το άτομο το οποίο διέπραξε τη μία εκ των τριών διερευνόμενων υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών. Κατά το σωματικό το έλεγχο στην κατοχή του εντοπίστηκε χρηματικό ποσό, για το οποίο δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις, και συνελήφθη για αυτό φοροαδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Προέκυψαν από τις εξετάσεις ότι εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων. Επίσης, χθες το βράδυ είχαμε από τις επιχειρήσεις της αστυνομίας, είχαμε συνολικά 6 συλλήψεις για διάφορα δικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη κτηρίου, κλοπή και κακόβουλη ζημιά και μη συμμόρφωση με όρους του δικαστηρίου. Ανακόπηκαν για έλεγχο 638 οχήματα και ελέγχθηκαν 796 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν 39 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Δεν προέκυψε κάποια καταγγελία. Έγιναν 363 όμως καταγγελίες που αφορούσαν παραβάσεις τροχέας, 138 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 169 έλεγχοι αλκοόλης, προέκυψαν 5 καταγγελίες και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα. Αυτά και από το αστυνομικό δελτίο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές

0: Κουρμπουλή Θρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 24 Σεπτεμβρίου και θα μπορούσαμε να λείπουμε από άλλη μια μέρα στην καθημερινότητά σας, γιατί...
1: Κοιτάζει, κάνει Μέλανη και δεν ξέρω αν αρθρώνεις.
0: Δεν ξέρω καν τι λέω, απλά κοιτάζω το κινητό της Μέλανης, σαν έχει προετοιμαστεί.
2: Εγώ μια χαρά είμαι προετοιμασμένη, είμαι χαρά... πάντα προετοιμασμένη. Εντάξει.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, άλλη μια υπέροχη μέρα κοντά σας με Μέλανη Μιλένοβα. Με Τόλια Γερακόπουλο.
0: Με Στάθη Μπόγδανο.

0: Εγώ θέλω να πω ένα θερμό με όλη μας την αγάπη εδώ, από όλη την εκπομπή, ναι, από όλες τις μπουρμπουλήθρες, χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: στην Θέκλα, στον Κόπρο.
2: Στον Κόπρο, υπάρχει όνομα Κόπρος.
0: Υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει ο Κόπρος, Κόπρης.
1: Κόπρης.
0: Στη Μυρσίνη, στη Μυρτό, στη Μυρτιά, στη Μυρτιδιώτισσα, στη Μύρτα, στη Μυρσό, στη Μέρσα, στην Αμερισούδα, στην Αμερισούδα. Αμερισούδα. Δεν ξέρεις καμία Αμερισούδα?
2: Όχι.
0: Ούτε εγώ δεν
2: ξέρω. Στην Κρήτη.
0: Στην Αμέρσα.
2: Και τα σουδάκια.
0: Στον Πέρση, στον Προπέρση. Όχι, δεν ξέρω.
1: Ποιο Πέρση?
0: Στην Περσεφόνη, στην Πέρσα. Και στον Πέρση.
2: Πάλι ο Πέρσης. Δύο φορές είναι ο Πέρσης.
0: Είναι το ένα με δύο σίγμα και το άλλο είναι με ένα σίγμα.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πέρσης.
2: Πέρσης.
0: Πέρσης.

0: μπουν στα social media.
1: Τρόμαξε, ναι.
0: Δεν ήξερα τι να πει. Λοιπόν, άμα θέλετε έτσι να μας δείτε, να μας θαυμάσετε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα follow σας, τα like σας και όλα αυτά που ξέρετε εσείς, θα μπείτε στα social media, στο Facebook και στο Instagram, στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
2: Τελικά!

0: αφορά. Εγώ θέλω τώρα να αναπτύξουμε ένα άλλο θέμα που το σκεφτόμουν πρόσφατα και έχω καταλήξει στο ότι το 90% των ανθρώπων, δική μου έρευνα.
1: Πάντα το 90%. Ναι, κάτι σε 50-50 έχεις.
0: Όχι, όχι. Πάντα 90% των ανθρώπων, παιδιά, δεν έχει γίνει στη ζωή του αυτό που έλεγε ότι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Πώς ήσουν εσύ μικρός και έλεγες θα γίνεις όταν μεγαλώσεις και σαν παιδάκι λες αυτό που θες να κάνεις. Σαν παιδάκι, ενώ και μέχρι την ηλικία 13, 14, 15.
1: Ναι.
0: Έχεις μία επιθυμία.
1: Ναι.
0: Το σκέφτεσαι αυτό, θέλω, κάνω αυτό. Γιατί στο τέλος δεν το κάνεις αυτό και πάντα καταλήγεις να κάνεις κάτι άλλο.
2: Τα κυκλώματα.
1: Ναι, αυτό φταίνει. Τα ποτά, τα συνήθεια.
0: Τα συνήθεια, τα τσιγάρα.
1: Έτσι.
0: Εσύ τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις.
1: Εγώ.
0: Παλιά.
1: Εγώ θα
0: παλιά,
1: σου πω.
0: Τώρα στην εποχή των παγετών, ναι, δηλαδή.
1: Θα σου... Έχει χάρη που είμαστε στον αέρα. Λιώσεις, ναι. Θα σου πω πολύ απλά ότι εγώ όταν ήμουν μικρός έλεγα πως θέλω να γίνω αστυνομικός. Γιατί πίστευα ότι αν σκότωνα ανθρώπους ότι δεν θα μπαίνα φυλακή.
3: Τόλι, τι συμβαίνει μες στο κεφάλι σου?
0: Και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ανάμεσά μας.
1: Προφανώς επηρεασμένος από ταινίες, ναι, θεωρούσα ότι δεν θα πάθαινα τίποτα εγώ.
0: Και τι έγινες τελικά?
1: Δεν ξέρω. Τίποτα.
0: Χορευτής. Δεν έγινα... έχουμε πει στον κόσμο τη δουλειά μας γενικά, την κοινή μας δουλειά.
1: Όχι, την έχουμε αναφέρει.
0: Στην προηγούμενη σεζόν.
1: Στην προηγούμενη ζωή. Την έχουμε αναφέρει και έχουμε πει τα βιώματά μας που μας οδήγησαν στο να καταλήξουμε στον χώρο.
0: Στην προηγούμενη σεζόν, το ξαναλέω αυτό.
1: Εντάξει, δεν έχω αλλάξει πολλά.
0: Οι καινούργιοι μας ακροατές δεν τα ξέρουν. Αλλά για πες μας, Τάδη, τι ήθελες να γίνεις. Εγώ συνέντευξη σας παίρνω.
1: Ναι, αυτό, ναι.
3: Εγώ τόση ώρα αυτό σκέφτομαι που μιλάς. Και σκέφτομαι ότι δεν είχα πει ποτέ ότι θέλω να γίνω κάτι. Και το πέτυχα. Τελικά όντως δεν έγινα τίποτα.
1: Όντως, ναι. Ό,τι είχε στο μυαλό σου.
3: Φανταστικό
1: αυτό.
3: Δεν είναι αυτό.
1: Αυτό, έτσι.
0: Μα πάντα αυτό.
3: Πέτυχα όλα μου τα όνειρα.
1: Δεν δημιούργησες φρούδες ελπίδες στα παιδικά σου όνειρα.
3: Φανταστικό.
0: Κανείς, γιατί περισσότεροι λένε θέλω να γίνω τάδε και τελικά δεν γίνονται. Και γίνονται κάτι τέτοιο.
1: Εσύ, Μέλανη, είναι για πες μας.
0: Παιδιά, εγώ ήθελα να γίνω αεροσυνοδός.
2: Μπορείς ακόμα.
1: Ακόμα, προλαβαίνεις.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα
1: σου είναι τέτοια που το επιτρέπει.
0: Βέβαια, αφού είμαι μπουμπούκι ακόμα.
1: Αυτό
3: είσαι ακριβώς. Μπουμπούκι, είσαι και δύο μέτρα, άνετα πηγαίνεις αεροσυνοδός.
0: Είμαι δύο μέτρα, εντάξει, μου λείπουν κάτι.
1: Ναι,
3: πόσο είσαι.
1: Δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε τα πόδια.
0: Είμαι 1,74.
3: Να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι έχει θέμα 1,70 και πάνω. Το πρόβλημά του είναι μην είσαι 1,70 και κάτω και δεν φτάνει στα ντουλαπάκια πάνω για να βάλει βαλίτσες.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ στην παλιά εποχή τη Ολυμπιακή είχα δει και 1,5 μέτρο ύψος.
3: Εσύ τώρα μιλάς επί εποχές πασοκάρα που καπνίζαμε.
1: Που καπνίζαμε στα αεροπλάνα.
3: Καπνίζαμε στα αεροπλάνα.
0: Στα αεροπλάνα
1: ναι, εννοείται. Τα σάκι δίπλα στο μπράτσο.
3: Τα σάκι και καπνίζει κανονικά.
0: Αυτό δεν το έχω ζήσει.
3: Τι νοιάζει.
1: Λογικό.
3: Εμείς πετούσαμε με χρυσά μαχαιροπύρνα, ρε. Ολυμπιακοί με χρυσά μαχαιροπύρνα. Πού να τα δεις αυτά.

0: Μέλανη, τώρα θα σου κάνω εγώ ερωτήσεις.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Όπως μας ρωτάς τόση ώρα, θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να γίνεις σχεδιάστρια μόδας.
1: Α, μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, θα σας πω.
0: Ήσουν σε φάση ότι κοίταζες τις υπόλοιπες και λες πώς είσαι έτσι, κουκλίτσα μου, κάτσε να σε φτιάξω.
1: Όχι, κοίτα, κατά βάση εμένα δεν μου άρεσε ποτέ να βλέπω όλες να ντύνονται το ίδιο. Δεν μου άρεσε. Οπότε, από μικρή σχεδίαζα.
0: Οπότε
1: και
0: δεν θα πας ποτέ στο στρατό.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Ντύνονται όλοι το ίδιο.
1: Άσε μας ρεστάδι με το στρατό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Εγώ από μικρή μου άρεσε να σχεδιάζω και να ζωγραφίζω. Και ζωγράφιζα ρούχα τώρα παιδικά, βλακίες έκανα. Και σιγά σιγά όσο μεγάλωνα και ακόμα περισσότερο στο χώρο μας, στο χώρο του χορού, δεν μ' άρεσε να βλέπω να φοράνε όλες το ίδιο κολάν, την ίδια μπλούζα, το ίδιο μπουστάκι, δηλαδή κάπου λίγο έλεος. Οπότε γι' αυτό αποφάσισα να κάνω μια δική μου εταιρεία και σιγά σιγά να φτιάξω κάποια σχέδια που δεν υπάρχουν.
0: Μελάνη, you make me fish. Με ψάρωσε τώρα.
1: Σε ψάρωσα.
0: Έχεις, η εταιρεία σου δηλαδή είναι τόσο πρωτοποριακή που έχει πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί.
1: Κάποια ναι.
0: Τέλος πάντων, ας κάνω το πιστεύω. Μόλις φτιάξεις αντρικά ρούχα, έρχομαι να.
1: Θα κάνεις το μοντέλο.
0: Έρχομαι να γίνω μοντέλο για αντρικά κολάν.
1: Για αντρικά κολάν.
0: Ή εγώ ή ο Τόλης.
1: Να σου πω κάτι.
2: Συγγνώμη, αλλά τόση ώρα είμαι. Δεν έχω. Δεν έχω πισφίνα στη συζήτηση.
0: Θέλω Τόλη με αντρικό κολάν και να είναι σαν να τον Πανούση.
2: Μπορώ να είμαι και σαν τον Κουταλιανό, άμα θες.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ ζητάνε αντρικά κολάν, παιδιά. Νομίζω είναι η νέα τάση που θα έρθει σιγά-σιγά.
2: Που μακάρι να μην έρθει. Μακάρι να μην έρθει.
0: Ναι, επειδή τα φοράνε μέσα από σορτσάκια στα γυμναστήρια.
1: Και αυτό, αλλά πλέον αρχίζουν και τα φοράνε κανονικά σαν κολάν.
0: Τι είναι, στα κυκλοφορούμε έξω με τα κολάν.
1: Ναι, βγαίνουν έξω για τρέξιμο.
2: Και εφαρμοστό μπλουζάκι.
1: Εντάξει, με λίγο πιο έτσι χυμα μπλουζάκι, αλλά βγαίνουν. Έχω δει πάρα πολλούς άντρες με κολάν.
0: Έχω στολή δίτη.

0: Θα δώσω πάσα από τα κολάν στην Μέλανη Μυραράκη για το επόμενο θέμα που μας το ανέφερε πριν εδώ όσες ακούγατε μουσική. Πες μας, Μέλανη, τι ήθελες να μας ρωτήσεις?
1: Εγώ τώρα τι σας έχω? Σας έχω χρώματα που είμαι σίγουρη δεν έχετε ξανακούσει ποτέ.
2: Άρα γι' αυτό πήγαινε, ναι, γιατί η φάση μπορδοροδοκόκκινο.
0: Γιατί, ναι, γιατί ναι. Η αντρική παλέτα είναι τα βασικά χρώματα.
2: Ναι, ναι, είναι το, με το ζόρι.
1: Μπλε,
2: ναι.
1: Μαύρο, άσπρο.
2: Όχι, κόκκινο. Όχι, κόκκινο.
0: Όχι, πορτοκαλί δεν είναι. Το πορτοκαλί είναι κίτρινο και κόκκινο.
2: Ναι, είναι μια μίξη κίτρινο και κόκκινο.
1: Πείτε μου, τι χρώμα είναι το αρσενίκ?
0: Αυτό που έχω εγώ. Έχω χρώμα που μυρίζει κιόλας λίγο, αρσενίκ.
2: Μπλε. Είναι από όλους του μπλε. Πράσινο.
1: Όχι.
0: Τι λες, ας τύχες χρώματα?
2: Όχι, είπα.
1: Σε κάδαρα.
2: Αρσενικό, επειδή στα αρσενικά τους δίνουμε με ρούχα μπλε.
0: Ενώ τα κοριτσάκια με ρούχα ροζ είναι το γυναικείο.
1: Έλα, θα βοηθήσω. Είναι το χρώμα που βασίζεται στο στοιχείο αρσενικό.
0: Και τι χρώμα είναι το αρσενικό? Τι χημικοί είμαστε?
1: Θα έπρεπε να το ξέρετε.
0: Κίτρινο.
1: Είναι σκούρο γκρι με μπλε αποχρώσεις, μεταλλικό και γενικά...
2: Γενικά τι? Γενικά...
1: Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ σε τείχους και σπίτια. Το αρσενικ.
2: Από εδώ αυτή η πλευρά θα τη βάψουμε αρσενικ.
0: Είναι γκρι με λίγο μπλε μεταλλικό.
1: Ναι.
0: Είναι γκρι μεταλλικό με λίγο μπλε?
1: Όχι. Είναι, έχει το μέταλλο, τι χρώμα έχει το μέταλλο?
0: Μεταλλικό.
1: Μεταλλικό. Ωραία. Είναι γκρι με μπλε που έχει μέσα μεταλλικό.
0: Δηλαδή είναι γκρι μπλε μεταλλικ και είναι,
1: ναι,
0: το αρσενικ.
1: Ναι, είναι γκρι μεταλλικ. Ποιο είναι το χρώμα του ΟΗΕ?
2: Του ΟΗΕ.
0: Μπλε.
1: Μπλε. Ναι, είναι το μπλε του ΟΗΕ, αλλά γιατί?
0: Γιατί είναι στο σήμα του ΟΗΕ.
1: Ο ΟΗΕ έχει δημιουργήσει το δικό του χρώμα και είναι μια συγκεκριμένη απόχρωση του μπλε που λέγεται το μπλε του ΟΗΕ.
0: Αλήθεια?
2: Σοβαρά,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι καταχωρημένο.
0: Είναι, το μπλε του ΟΗΕ έχει δώσει και το μπλε της ΕΟΚ.
1: Τι?
2: Έχεις και άλλα τέτοια χρώματα?
1: Έχω.
2: Να κάνουμε...
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική, να συνέλθετε και επανερχόμαστε. Ωραία.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.

0: Επόμενο χρώμα.
1: Ναι, για να γελάει.
0: Ξαναντού.
2: Τι?
3: Ξαναντού, ξαναπες.
0: Ξαναντού.
2: Είναι χρώμα το ξανά.
0: Ξαναντού.
2: Τι χρώμα είναι το ξανά.
0: Προέρχεται, θα βοηθήσω. Προέρχεται από το χρώμα ενός φυτού. Δηλαδή τι χρώμα είναι αυτό.
2: Το ξανά.
0: Γιατί μου γιώνεται όλα τα θέματα.
1: Ενώ τώρα είναι σοβαρό θέμα το ότι υπάρχει το ξαναντού.
0: Είναι μια απόχρωση του πράσινου. Ουσιαστικά είναι πράσινο γκρι και λέει προέρχεται από το φυτό φιλόνδεντρο.
1: Και πώς εμείς θα έπρεπε να καταλάβουμε τώρα ότι το ξαναντού παραπέμπει σε ένα φιλόδεντρο.
0: Θα έπρεπε να, τώρα το μάθατε. Τώρα, ναι, δηλαδή, άμα σας ρωτήσει κανένας, θα ξέρετε.
3: Ναι, σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
3: Όχι, το πασοκί είναι πιο φωτεινό.
0: Το ξαναντού. Αυτό έχει και γκρι μέσα. Έχει και γκρι. Λοιπόν, έλα το τελευταίο τώρα και είναι το καλύτερο.
1: Ναι, για πες.
0: Ξέρετε το χρώμα καπούτ μόρτουμ.
1: Καπούτ μόρτουμ.
3: Μαύρο.
1: Είναι το χρώμα το πεθαμενατζίδικο.
3: Το μαύρο το καπούτ που μπαίνει στη στολή.
0: Όχι.
1: Είναι το μαύρο αυτό το χρώμα που φοράνε τα, που είναι
3: τα κοράκια.
1: Τα κοράκια.
0: Δεν είναι μαύρο. Είναι μπράβο, Βασίλη.
1: Σοβαρά τώρα. Καπούτ μοβ και αυτό πεθαμενατζίδικο είναι, ναι.
0: Λέει προέρχεται από διάφορα μοβ και καφετί.
1: Μήπως λέει καπούτ και όχι καπούτ.
0: Και λέει είναι χρώματα που δημιουργούνται όταν η σκουριά οξυδώνεται.
1: Εντάξει, έχει.
3: Αυτό είναι το καπούτ, what?
0: Το χρώμα χρησιμοποιήθηκε ευρέως όταν οι ζωγράφοι ζωγράφιζαν σημαντικούς ανθρώπους ή θρησκευτικές προσωπικότητες.
3: Για ξαναπες το λίγο, είναι καπούτ.
1: Καπούτ μόρτεμ.
0: Μόρτουμ.
1: Μόρτουμ.
0: Καπούτ μόρτουμ.
4: Είναι από τη Μόρντορ.
3: Ρωμαϊκά είναι.
0: Λατινικά είναι.

0: σκέφτομαι.
1: Έχει τύχει ποτέ να δείτε κάποιο βόδι τετράποδο, όχι δίποδο. Ένα βόδι να του έχουν σχεδιάσει πάνω του μάτι.
2: Τι εννοείς?
3: Είναι το γνωστό μάτι του βοδιού.
2: Γιατί είναι γνωστό καταρχήν αυτό?
1: Όχι το βλέμμα της Αγελάδας.
2: Πού να το πάρουν, λέει, να το κάνουμε εικόνα. Πού το σχεδιάζουν αυτό το μάτι, ανάμεσα στα.
1: Ναι, βόδι Λουμινάτι.
2: Ανάμεσα στα μάτια του στην πλάτη.
1: Όχι, όχι, όχι. Το
3: ζωγραφίζουν. Με μογιά.
1: Ναι, το βάθο.
3: Καπούτ Μορτούμ σε χρώμα.
1: Είναι χρώμα καπούτ Μορτούμ, ναι. Το σχεδιάζουν συνήθω στα καπούλια του βοδιού.
4: Αυτό είναι καπούλ.
1: Καπούλ Μορτούμ. Αλλά υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το κάνουν.
3: Για πες μας.
1: Επειδή λοιπόν αυτά τα ζώα δέχονται πολύ συχνά επιθέσεις από άγρια ζώα της φύσης, κάποιοι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουαλίας προσπαθήσαν να σκεφτούν έναν τρόπο ώστε να βοηθήσουν τα βοηδή να επιβιώσουν. Οπότε χωρίσαν τα βοηδή σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα ήταν αυτή που. Τι άραζε να ζεστάθει. Η μία ομάδα λοιπόν ήταν αυτή η οποία.
2: Θέλω να πει και ήταν τη απογοήτευση αυτό ο αναστεναγμός.
1: Γιατί?
2: Γιατί υποψιάζομαι του βάλανε μάτια στην πλάτη για να νομίζουν τα αρπακτικά ότι τα κοιτάει.
1: Έχει μια λογική αυτό που λες ότι.
3: Καμία λογική, δεν έχει. Έχει.
1: Γιατί πολύ απλά θα σας πω το εξής, ότι από το σύνολο των 2061 βοηδών που με έγινε ο έλεγχος μετά από 24 μέρες, παρατήρησαν τα εξής, ότι από τα 683 βοηδοί που είχαν ζωγραφίσει με μάτια, κανένα δεν πέθανε μέσα σε 4 χρόνια. Από τα 835 βοηδοί χωρίς σημάδι, πεθάναν 15. Ύστερα λέει από επίθεση λιονταριών. Ενώ από τα 583 βοηδοί που είχαν φτιάξει ένα σταυρό, σκοτώθηκαν 4. Άρα οι χριστιανοί ορθόδοξοι κινδυνεύανε δηλαδή.
2: Oh.
1: Άρα με τα αυτοί που είχαν ζωγραφισμένα μάτια, δεν ξέρω, προφανώς τα λιοντάρια δεν τολμούσαν.
2: Αυτό είναι, προφανώς.
1: Ναι, σου λέει, βλέπανε μάτια, σου λέει εντάξει, ναι.
2: Γιατί
1: είναι εξωγήινοι.
2: Τα αρπακτικά λογικά κάνουν την επίθεση από πίσω.
1: Προφανώς και γι' αυτό
2: δεν
1: θα βάζανε το γραφείο στα μάτια.
2: Οπότε
1: ναι.
2: Κάνανε μάτια και πίσω, ναι. Και μπερδευόταν το άλλο.
1: Λέω, με βλέπω παντού.
2: Είμαι μπροστά, πάω πίσω. Οπ, και πίσω είναι μπροστά.

0: ζώο θα θέλατε να έχετε και γιατί?
1: Εγώ το έχω σκεφτεί.
2: Τι?
0: Είμαι σίγουρη.
1: Το έχω σκεφτεί. Θα ήθελα να έχω τίγρη.
0: Τίγρη!
1: Μ' αρέσουν οι τίγρες πάρα πολύ. Θεωρώ θαύμα της φύσης, το πώς κινείται, το πόσο όμορφο.
2: Εντάξει,
1: είναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι και πανέμορφο.
0: Ωραίο.
2: Ζώο,
1: είναι
0: ωραίο,
1: πανέμορφη
0: ωραίο.
1: Η τίγρης.
2: Ναι. Νομίζω ότι εγώ θα διάλεγα μια ζεύρα.
0: Ωραία και η ζεύρα.
2: Ή ασπρόμαυρη μαυρός, παιδί, δεν με πειράζει.
1: Κρυά.
2: Ή άσπρη με μαύρες ρίγες ή μαύρη με άσπρες ρίγες, δεν με απασχολεί.
1: Μαύρη με άσπρες ρίγες ζεύρα.
2: Ναι.
0: Next.
2: Γιατί Μέλανη. Μέλανη.
0: Εγώ θα ήθελα να έχω ή ένα πάντα ή ένα κοάλα. Ή και τα δύο μας, δεν με πειράζει.
1: Επειδή είναι το ίδιο χαζά με σένα που πέφτουν από το οτιδήποτε.
0: Εσύ θα πέσει από το μπαλκόνι.
1: Πέφτουν από παντού τα πάντα.
0: Τα πάντα όλα.

0: Εμείς ή το κοινό.
1: Εσείς, κατά βάση. Τι ξέρετε για το τζιτζίκι?
2: Ξέρω.
1: Για πες.
2: Το τζιτζίκι ήταν μια φορά έξω στο δρόμο, στο δάσος, και εκεί που καθότανε έρχεται το μυρμήγκι και από αυτά τα δύο φτιάχνονται διάφοροι μύθοι του Εσώπου για το τζιτζίκι και το μερμήγκι.
0: Ο τζιτζίκας και ο τεμπέλης.
1: Ο τζιτζίκας και ο μερμήγκας εσύ είναι, δηλαδή. Τι λες τώρα?
0: Εγώ ξέρω ότι αυτός ο θόρυβος που κάνουν είναι γιατί ζευγαρώνουν.
3: Όχι.
1: Είναι για να ζευγαρώσουν.
2: Ποιος μίλησε για θόρυβους? Εδώ ρωτάει τι είναι το τζιτζίκι.
1: Ότι ξέρετε για το τζιτζίκι, είπα, και το τζιτζίκι.
2: Ότι ξέρει το μερμήγκι και τον Έσωπο.
1: Για να μάθετε, το τζιτζίκι λέει είναι το πιο θορυβόδες έντομο στον κόσμο, καθώς μπορεί να παράγει ήχο 120 δεσιμπέλ. Που αυτό τι σημαίνει?
2: Ότι δεν μπορεί να παίξει μετά τις 12.
1: Ότι, παιδιά, άμα το συγκρίνουμε με ένα κομπρεσέρ, το τζιτζίκι κάνει, λέει, μεγαλύτερο θόρυβο, καθώς ένα κομπρεσέρ την ώρα που σπάει, λέει, τον πετό, παράγει 100 δεσιμπέλ. Ενώ το τζιτζίκι παράγει 120.
0: Με το τζιτζίκι κοιμόμαστε πάντως.
2: Οπότε το πιάνεις λίγο την τρέλα της κατάστασης. Οπότε 2 με 4 μπορούμε να κάνουμε μήνυση στα τζιτζίκια. Γιατί να δουλεύουμε, αδερφέ?

0: Φεύγουμε από τα τζιτζίκια και πάμε στα social, γιατί τώρα είναι η σειρά της Μέλανης να μας πει πού θα μας βρείτε, πού θα μας στείλετε τις πληροφορίες σας, πού θα μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, πού θα μας στείλετε βιντεάκια, πού θα μας στείλετε ό,τι θέλετε. Μέλανη.
1: Τι ωραία που τα λες, Τόλη. Τι ωραία που τα λες. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλους μας, τους ακροατές.
2: Η Μέλανη νομίζω ότι είναι ο Χριστός. Έχει ανοίξει τα χέρια της, έχει και το φως από πίσω και λέει:
0: ακολουθήστε μας στο Facebook.
2: Ελάτε στην εκπομπή.
0: Μπορείτε
2: μας
0: να μπείτε και στο Instagram.
1: Επειδή όπως βλέπετε τα θέματα γίνονται όλο και χειρότερα σε αυτή την εκπομπή, μία με τα τζιτζίκια, μία με τα βόδια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Στείλτε μας θέματα που θα θέλατε να αναλύσουμε. Μη σας.
0: Τι. Εσύ θα αναλύσεις.
2: Θα σε πάση, Μέλανη. Φτιάξτε τη σκαλέτα της εκπομπής μας και στείλτε τη.
1: Εμείς
2: δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο να το κάνουμε.
1: Όχι, όχι, κάηκα, αλήθεια τώρα. Μη σας νοιάζει, ό,τι σας κατέβει στο μυαλό και θέλετε να το συζητήσουμε.
0: Εμείς θα το τραβήξουμε από τα μαλλιά.
1: Εμείς θα το τραβήξουμε σίγουρα από τα μαλλιά και θα μας το στείλετε στο Instagram Μπουρμπουλήθρες και στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
2: Μπράβο, Μέλλον.
0: Μπράβο, Μέλλον.

0: εκπομπή Μπουρμπουλήθρα έφτασε στο τέλος της. Δυστυχώς ήρθα αυτή η στιγμή.
1: Η Μέλανη δεν πάει προσωπικά, σε φάση μας διώχνει.
2: Μέλανη, μήπως θα σε σταματήσουμε να μιλάμε εμείς, να κάτσουμε λίγο πίσω το μικρόφωνο για να το πάρεις πάνω.
0: Όχι, όχι, γιατί η εκπομπή δεν θα ήταν η ίδια άμα δεν είχαμε ο ένας τον άλλον να συμπληρώνουμε. Να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον.
1: Μέλανη, τι σου συμβαίνει?
2: Ναι, Μέλανη, τι έχει?
0: Με συμπληρώνετε και χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, που είμαστε εδώ, που κάνουμε αυτή την εκπομπή και κάθε μέρα ερχόμαστε όλο και πιο κοντά.
1: Αρκετά, Μέλανη, μετά από αυτή την καμένη, την καμένη εκπομπή με τη Μέλανη, την Πορτοροδό, γαλάζο, αρσενική, ο ΙΕΚ και όλα τα χρώματα, Μέλανη, από τον Τόλι Αγγελακόπουλο
0: και από τον Στάθη τον Μπόγλου.
2: Ευχαριστώ, Μέλανη. Ναι, να πω για τον Βασίλη εγώ.
0: Πες, πες.
2: Και από το μοναδικό Βασίλη Κόγκνητο σε ρύθμιση του ήχου.
3: Δεν είναι. Μέλανη, μιλάνε
1: μα. Βασίλη, πράσινομάτη, πέταξε Μέλανη από το βάθο. Μπράβο, Βασίλη.
2: Έτσι.
1: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρα έφτασε στο τέλο τη. Μέχρι αύριο.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 περίπου το απόγευμα ώρα Κύπρου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Στις 8 ώρα Κύπρου ο πρόεδρος θα παραθέσει γεύμα προς τους μονίμους αντιπροσώπους των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Την ετοιμότητα της Λευκωσίας και του ίδιου του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ επανέλαβε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τις αναφορές του Ταϊπ Ερντογάν περί λύσης δύο κρατών, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι ο πρόεδρος αξιοποίησε το βήμα των Ηνωμένων Εθνών για να απαντήσει στις τουρκικές θέσεις και να στείλει μήνυμα για επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να ενημερώνει τη διεθνή κοινότητα για την πραγματική διάσταση του Κυπριακού, καθώς, όπως ανέφερε, η Τουρκία διαθέτει σημαντικό γεωπολιτικό και διπλωματικό εκτόπισμα και επιχειρεί να προβάλλει μια διαφορετική εικόνα.

Για παραποίηση γεγονότων σε σχέση με το Κυπριακό στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώπιον της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνει λόγο το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διατύπωσε αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για χειραγώγηση της διεθνούς κοινότητας και της παγκόσμιας κοινής γνώμης με ψεύδι.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρά τα πρώτα θετικά μηνύματα από την επαναλειτουργία αγωγού στη Σαουδική Αραβία, οι διεθνείς αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες. Η τιμή του Brent κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υποχώρηση από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα των 110 δολαρίων, εξέλιξη που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ενθαρρυντική υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών. Στο διπλωματικό πεδίο καταβάλλονται προσπάθειες για την πάυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών, την αποκατάσταση της λειτουργίας διυλιστηρίων και την επαναφορά των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο, που θεωρείται κρίσιμη προϋπόθεση για μια πιο μόνιμη αποκλιμάκωση των τιμών. Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Γλαύκος και Πήγασος στο τεμάχιο 10 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έγινε ανασκόπηση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Exxon Mobil. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχή παρουσία της Exxon Mobil στην Κυπριακή ΑΟΣ και υπέδειξε πως η κήρυξη των δύο ανακαλύψεων ως εμπορικά αξιοποιήσιμων αποτελεί σημαντικό ορόσημο, το οποίο δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για μετάβαση στην επόμενη φάση. Υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ταχύτερη δυνατή προώθηση της ανάπτυξης των ανακαλύψεων. Τόνισε επίσης τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί και της επίσπευσης της αξιολόγησης των διαθέσιμων επιλογών ανάπτυξης με στόχο την υποβολή του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής το συντομότερο δυνατόν και την προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών προς τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της ενεργειακής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξή τους μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και να συμβάλλει στις προσπάθειες της Ευρώπης για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και για διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού. Κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στενή συνεργασία με την Exxon Mobil, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο.

Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφάλειας στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί η κοινή δήλωση που υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Αλ Ζαϊντί. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πλήρη αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας του Ιράκ στο Σίγκαλ και τον τερματισμό της παρουσίας ξένων ενόπλων δυνάμεων, ενώ συνέδεσαν την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας με τη σταδιακή παράδοση της τουρκικής στρατιωτικής εγκατάστασης Μπασίκα στην Ιρανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά το Σίγκαλ, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες δυνάμεις που η Τουρκία συνδέει με το Κουρδικό Αντάρτικο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον προσκάλεσε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στην προσεχή σύνοδο της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση, σημειώνοντας ότι η παρουσία του θα αποτελούσε ευκαιρία για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, με τους δύο υπουργούς να συζητούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και διμερών σχέσεων της διεθνούς κατάστασης, μεταξύ άλλων την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Λαυρόφ τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι διμερείς σχέσεις, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις. Τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο επανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση τύπου, σημειώνοντας ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή. Ειδικότερα, το τουρκικό Υπουργείο αναφέρθηκε στο καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, επικαλούμενο τις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων, και υποστήριξε ότι οι αμυντικές δραστηριότητες δεν μεταβάλλουν την νομική τους κατάσταση. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία προς την ελληνική πλευρά για αποχή από ενέργειες που επηρεάζουν τη σταθερότητα, υποστηρίζοντας την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα ανέφερε ότι διατηρεί τη βούληση για διάλογο και σχέσεις καλής γειτονίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων της και την ασφάλεια της χώρας. Τέλος, η ενημέρωση περιέλαβε αναφορές στο ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και στις αμυντικές συνεργασίες και τους εξοπλισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

0: Συνάντηση με την ΟΥΝΦΙΚΙΠ θα έχει εντός της ημέρας ο κοινοτάρχης Δένιας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της ΟΥΝΦΙΚΙΠ, Αλίμ Σιντίκ, κατά τη συνάντηση αναμένεται να επισημανθεί η σημασία της μέγιστης αυτοσυγκράτησης και της αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση στην περιοχή μετά το χθεσινό περιστατικό στην νεκρή ζώνη. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Σιντίκ τόνισε ότι η ΟΥΝΦΙΚΙΠ συνεχίζει να συνεργάζεται με όλους εμπλεκόμενους με στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας. Σημείωσε επίσης ότι ο ρόλος της ΟΥΝΦΙΚΙΠ είναι να αποτρέψει την κλιμάκωση και να διασφαλίσει την ασφάλεια των γεωργών και των μελών της ειρηνευτικής δύναμης. Ο κ. Σιντίκ υπογράμμισε παράλληλα ότι η κατάσταση στη Δένια έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί συνομιλίες ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph, η οποία υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αν και η στασιμότητα είχε διαφανεί το τελευταίο διάστημα, η Telegraph επικαλείται πηγές που αναφέρουν ότι οι συνομιλίες θεωρούνται πλέον ουσιαστικά λήξασες λόγω της αδυναμίας των δύο πλευρών να ξεπεράσουν το βασικό εμπόδιο που είναι το ζήτημα της κυριότητας των γλυπτών.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

54χρονος συνελήφθη χθες από μέλη της αστυνομίας δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης θηρίου και κλοπής αλλά και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες γύρω στις 5 το απόγευμα, 44χρονος μετέβη για εργασίες σε ακατοίκητη πολυκατοικία και διαπίστωσε ότι εντός αυτής υπήρχαν δύο πρόσωπα τα οποία μετέφεραν ένα μπόιλερ. Τα ύποπτα πρόσωπα όταν αντελήφθηκαν το 44χρονο άφησαν τον μπόιλερ και τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο ο 44χρονος κατάφερε να ανακόψει τον έναν εκ των δύο υπόπτων. Στο σημείο μετέβησαν μέλη του ΤΑΕΠΑΦΟΥ τα οποία μετά από εξετάσεις διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 54χρονο κάτοικο ΠΑΦΟΥ. Το δεύτερο πρόσωπο δεν εντοπίστηκε και αναζητείται. Η αξία της κλοπημαίας περιουσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στις υδραυλικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται επίσης στις 6.000 ευρώ. 54χρονος θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ΠΑΦΟΥ εντός της ημέρας για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει θεατή στην ακρίβεια που εξανεμίζει τα εισοδήματα των οικοκυριών, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, τονίζοντας πως είναι ανάγκη να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα στήριξης που θα μειώνουν το κόστος της ενέργειας. Από τις αυξήσεις στα καύσιμα, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο κύριος Φακοντής, η κυβέρνηση αύξησε τα έσοδά της κατά 200 εκατομμύρια το πρώτο οκτάμινο του 2026 και χαρακτήρισε σταγόνα στον ωκεανό την μείωση του συντελεστή φορολογίας κατά 8,5 σεν. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, χαρακτήρισε ατυχή τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, όμως πρόσθεσε αυτό το θέμα μπορεί να λήξει με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πολιτικά ζητήματα σχετικά με τον GSI. Από εκεί και πέρα, συνέχισε, το ΔΥΚΟ που συμμετέχει στην κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Λεωνίδου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε σεβαστές τις απόψεις όλων για τις προεδρικές εκλογές του 28, τονίζοντας ότι ο καθένας θα μπορεί να τις καταθέσει στα συλλογικά όργανα του κόμματος όταν ανοίξει αυτή η συζήτηση. Τώρα κατέληξε, είναι πολύ νωρίς να γίνεται συζήτηση για τον υποψήφιο που θα στηρίξει το ΔΥΚΟ στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πενταμελείς οικογένειες, καθώς και η ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής, η στεγαστική κρίση, η χαμηλή μισθή και οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις, συζητήθηκαν σε συνάντηση του βουλευτή Πάφου του ΔΣΗ Χαράλαμπου Πάζαρου με την Επαρχιακή Επιτροπή της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του βουλευτή, στο πλαίσιο της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πενταμελών οικογενειών και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος με στόχο την προώθηση λύσεων που θα έχουν ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα για τις πενταμελείς οικογένειες. Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Πάζαρο, τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω κοινοβουλευτικής διερεύνησης και παρέμβασης. Ο Δήμος Πάφου δεν εγκατέλειψε το σχεδιασμό και το όραμα για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς αγροτικών προϊόντων στο χωροστάθμευσης της Περβόλας, υποστηρίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωστάκης Λοϊζίδης. Λόγω διαφόρων τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν, πρόσθεσε, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός εντός του 2026 όπως είχε προγραμματιστεί. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ.

σχηματίζεται συνάντηση και με τις αγροτικές οργανώσεις. Ο κύριος Λοϊζίδης δήλωσε αισιόδοξος ότι εντός του 2027 ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς θα καταστεί εφικτός. Τα προηγούμενα 3 χρόνια ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου εργάστηκε μεθοδικά και επίμονα για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και είχε ουσιαστικά αποτελέσματα, υποστηρίζει ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιάσονας Τηλεμάχου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Τηλεμάχου αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, τονίζοντας ότι η μη διεξαγωγή εκλογών δεν ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης ενδιαφέροντος. Αντίθετα, είπε, επέδειξαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Συμβούλιο αρκετοί δικηγόροι, όμως πρόσθεσε, δεν χρειάστηκε να γίνουν εκλογές. Αναφερόμενος στην επανεκλογή του χωρίς ανθυποψήφιο, σημείωσε ότι αυτό είναι και μία αναγνώριση για το έργο που παράχθηκε τα προηγούμενα 3 χρόνια και της εμπιστοσύνης των συναδέλφων του. Κατά τη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου παρουσιάστηκε ο απολογισμός των πεπραγμένων της απερχόμενης Επιτροπής, ενώ παράλληλα έγινε οικονομικός απολογισμός της τριετίας. Η νέα Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου απαρτίζεται από τους Ιάσονα Τηλεμάχου Πρόεδρο και μέλη Αθανάσιο Αθανασίου, Βαγγέλη Ευθυμίου, Βαλεντίνα Χαραλάμπους, Γιώργο Λεοντίου, Γιώργο Τσέλεπο, Έλενα Μαλά, Κατερίνα Μενίκου, Μαρία Κορακίδου, Νεόφυτο Δημοσθένους, Χρυσοβαλάντο Ιωάννου. Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο είναι ο Γιαννάκης Παπαζαχαρία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη χωροθέτηση του νέου κημητηρίου στην Μπέγια, διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου, τονίζοντας πως για τη δημιουργία του κημητηρίου έχουν ζητηθεί και έχουν αποσταλεί οι απόψεις όλων των αρμοδίων κυβερνητικών τμήματων. Οι εργασίες για το νέο κημητήριο δεν ολοκληρώθηκαν, όμως ο Δήμος, όπως ανέφερε ο κύριος Λάμπρου, αναγκάστηκε να το χρησιμοποιήσει λόγω μεγάλου αριθμού θανάτων που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες και έπρεπε να γίνουν ταφές. Ο Δήμαρχος Ακάμα τόνισε ότι με την αγορά της γης, που είναι έκτασης 17.000 τετραγωνικών μέτρων, για την επέκταση του υφιστάμενου κημητηρίου, ο Δήμος έλυσε ένα σοβαρό πρόβλημα τουλάχιστον για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες ότι το κημητήριο είναι στην κήτη του ποταμού, ο Μαρίνος Λάμπρου ανέφερε ότι πρόκειται για οικιστικό τεμάχιο και με τα έργα που θα γίνουν δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών προς τον Υπουργό Παιδείας για την επέκταση και ανακαίνιση του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Τάλας Κύλης, αλλά και για την αγορά ιδιωτικού τεμαχίου γης που γειτνιάζει με το Δημοτικό Σχολείο για ανέγερση νέου νηπιαγωγείου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των κοινοτήτων της περιοχής, ζήτησαν κοινοτάρχες Μάριος Ιωάννου της Τσάδας και Μιχάλης Ευθυμίου της Κύλης. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Μάριος Ιωάννου, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στην Πάφο και τις πρόσφατες εξαγγελίες του για την αναζωογόνηση της υπαίθρου, ζήτησαν την παρέμβασή του για την προώθηση των ετοιμάτων τους προς το Υπουργείο Παιδείας. Ο κοινοτάρχης Τσάδας και πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων της περιοχής ανακοίνωσε παράλληλα ότι στις 2 Οκτωβρίου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας θα επισκεφθεί το περιφερειακό σχολείο της κοινότητάς του και ευχήθηκε με τη βοήθεια και των βουλευτών να υλοποιηθούν τα έργα που θα δώσουν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, νέα πνοή στις κοινότητες των συμπλεγμάτων.

έκαυσε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ γύρω στις 10:30 στην περιοχή Μερσινούθκια της κοινότητας Ανδρολίκου. Χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10:50. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στο Δήμο Πάφου. Η έναρξη έγινε χθες βράδυ με τον νυχτερινό αγώνα δρόμου Αροδαφνούσα με περίπου 400 δρομείς να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού συνεχίζεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού οργανώνει εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της Δημοτικής Παραλίας την Κυριακή στις 9:30 το πρωί. Σημείο συνάντησης και έναρξης της εκστρατείας θα είναι η Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου μεταξύ του Κέντρου Θέα και του Ρίκος. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Στέφανου Διομίδου στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα 2 στη Γεροσκήπου και του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11 στην πόλη της Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το Δελτίο Καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο ανατολικό μισό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, γενικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα προσύνημα παράλια παροδικά μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά παράλια και μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής και παροδικά μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι με σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή με τα εκπαιδευτικά, μια και ακόμα βλέπουμε ανακοινώσεις στον τύπο για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, για υποβολή αιτήσεων, για διορισμό με σύμβαση σε σχολεία. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ακόμα τα σχολεία μας τρεις εβδομάδες σχεδόν και από την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ακόμα στις προετοιμασίες και στην στελέχωση. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαλούρη.
1: Καλώς σας, αγαπητή Άννα, στις ακροατές.
0: Είστε εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην ΟΕΛΜΕΚ. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους διορισμούς και την απόφαση για την απεργία στις 8 του μήνα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως από τα θέματα της στελέχωσης, μια και ακόμα βλέπουμε σχεδόν καθημερινά να τοποθετούνται καθηγητές, να ζητούνται να υποβάλουν αιτήσεις για να τοποθετηθούν, και παρατηρώ ότι είναι και η επαρχία μας στα σχολεία τα οποία έχουν ακόμη εκκρεμότητες, και ειδικά όχι σχολεία στο κέντρο της πόλης, σχολεία στην επαρχία.
1: Ναι, αυτό που περιγράφεται είναι η πραγματικότητα. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, αγαπητή Άννα, η στελέχωση δεν υλοποιείται όπως θα αναμέναμε, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πράγματι βελτιωθεί και πολλές φορές δώσαμε τα συγχαρητήρια μας και στην Επιτροπή και στο Υπουργείο, γιατί εφρόντιζαν από πολύ νωρίς. Φέτος, δυστυχώς, παρατηρείται ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές, στις απομακρυσμένες έδρες, όπως είναι η ΠΑΦΟΣ και τα σχολεία της Συνήπεθρων, κυρίως τα σχολεία της πόλης Χριστοφούς. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά κενά, τα οποία και την προηγούμενη εβδομάδα αποπειράστηκε η Επιτροπή να τα κλείσει, αλλά δεν έκλεισαν. Και μόλις χτες έδωσαν νέα ανακοίνωση με άλλες 37 θέσεις. Δηλαδή μόνο τις δύο τελευταίες εβδομάδες οι προκηρύξεις θέσεων ήταν γύρω στις 90, άρα αυτό που λέγεται ότι δήθεν ότι όλα λειτουργούν στην εντέλεια πόρο απέχει από την πραγματικότητα, και έχει πληγεί κυρίως η επαρχία μας. Σήμερα είναι η Πέμπτη, την οποία οι συνδικαλιστές απαλλαστούμαστε γύρνοντας από τρία διαφορετικά σχολεία. Η στελέχωση δυστυχώς ήταν το πρώτο ζήτημα το οποίο ετέθηκε για τα σχολεία ακόμα και εντός της πόλης της ΠΑΦΟΥ. Και κατά δεύτερον, τα μετακινούμενα τμήματα, οι λιώμενες αίθουσες. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη εδώ και χρόνια, και κάθε χρόνο επιτείνεται το πρόβλημα, μεγαλώνει. Φέτος, παραδείγματος χάρη, έχουμε περισσότερα μετακινούμενα και περισσότερες λιώμενες αίθουσες σε σχολεία μέσα εκπαίδευση. Άρα αυτό που λέμε και η ανάγκη νέων σχολείων και στο κέντρο αλλά και στην περιφέρεια νέας τεχνικής είναι υπαρκτό το ζήτημα. Πρέπει η πολιτεία, η κυβέρνηση να έρθουν να δώσουν λύσεις. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίσει. Ένα σχολείο που έχει 30 τμήματα και τα 5 είναι μετακινούμενα ή τα 6, σημαίνει κάτι δεν γίνεται σωστά. Και αν πάρουμε και 2 και 3 σχολεία να έχουν το ίδιο ζήτημα, φτιάχνεις ακόμα ένα σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν καταλαβαίνουμε εμείς την λογική του αφήστε μετακινούμενα, αφήστε λιώμενες. Πού θα πάει το πράγμα?
0: Αυτά τα στοιχεία για τα λιώμενα, για τις λιώμενες αίθουσες, για τα μετακινούμενα τμήματα στο κάθε σχολείο δεν φτάνουν αναλυτικά στο Υπουργείο, δηλαδή το επαρχιακό γραφείο, να μην πάω στη Λευκωσία, το επαρχιακό γραφείο παιδείας εδώ στην ΠΑΦΟ ξέρει για παράδειγμα ότι στο γυμνάσιο Γεροσκή που έχουμε τόσες λιώμενες και τόσα μετακινούμενα τμήματα?
1: Το επαρχιακό τα γνωρίζει, αλλά δεν είναι το επαρχιακό που μπορεί να δώσει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Η λύση είναι η ίδια κυβέρνηση που θα τη δώσει. Να θυμίσω ότι από το 19.
0: Ναι, από το επαρχιακό όμως είναι μια αλυσίδα. Θα ξεκινήσει το επαρχιακό, θα ενημερώσει το Υπουργείο και το Υπουργείο την κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά αυτό έχει γίνει, αγαπητή Άννα. Ήδη από το 19 θα σας έλεγα τώρα ότι υπάρχουν δεσμευτεί. Ήταν ακόμα υπουργό ο κύριο Κάμπιαου. Ότι θα χτιστεί νέο γυμνάσιο στο κέντρο τη Πάφου.
0: Μάλιστα.
1: Βρισκόμαστε στο 26. Ενώ κάποιοι δηλώνουν ακόμα και τώρα κοροϊδεύουμε. Τη λέω την λέξη και την εννοώ. Κοροϊδεύουμε αυτοί που το κάνουν. Ότι θα ξεκινήσει το νέο γυμνάσιο στο κέντρο τη Πάφου.
0: Νοέμβριο μα είπα.
1: Οι υπηρεσίε όμω έχουν ξαναπεί αυτό το πράγμα. Εξέδωσαν ανακοίνωση και δεν περιλαμβάνουν το νέο γυμνάσιο ότι θα ξεκινήσει το 26. Είμαστε προ το τέλο του 26. Και κάποιοι συνεχίζουν να κοροϊδεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πηγαίνουμε με αυτέ τι λογικέ του να κοροϊδέψω και να το. Και από το 19 που υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το συγκεκριμένο γυμνάσιο. Είμαστε στο 26.
0: Μάλιστα.
1: Και 7 πάμε για τον 8ο χρόνο. Δηλαδή η πολιτεία ή η κυβέρνηση ή το Υπουργείο Παιδείας αυτά τα πράγματα τα γνωρίζει.
0: Mm-hmm.
1: Πολιτικές αποφάσεις που χρειάζονται. Και όταν θεωρούν ότι δεν πρέπει να χτίζουμε σχολεία, ενώ υπάρχουν τα δεδομένα, τότε ο νους του πάει αλλού. Πάει στην υποβάθμιση της εκπαίδευσης, της δημοσίας. Πάει στο ότι θέλουμε να διατηρήσουμε δίθεν δημοσιονομικούς δείχτες. Και όλα αυτά που δεν έχουν να κάνουν με την υπαρκτή πραγματικότητα, την καθημερινότητα των σχολείων. Λένε μας ότι λειτουργούν όλα στην εντελεία. Και σας λέω ότι οι δύο τελευταίες προκηρύξεις μιλούν για 90 σχεδόν θέσεις διορισμών που δεν έχουν καλυφθεί.
0: Και είναι και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, γιατί βλέπω τουλάχιστον για τη σύμβαση, για διορισμούς με σύμβαση, έχουμε και φιλολογικά, έχουμε και μαθηματικά και καθηγητές
1: και
0: τέχνη και βιολογία και αγγλικά. Μιλάμε για όλες τις ειδικότητες σχεδόν, κύριε Γιαλούρη.
1: Έχουμε και εκφραζόμενα μαθήματα, αγαπητή Άννα,
0: σε
1: πολλά παιδιά, κυρίως στην περιοχή της πόλης, που είναι τα δύο τα σχολεία του γυμνασίου και το λύκειο με την τεχνική.
0: Ναι.
1: Έχω πληροφορίες, αλλά αυτές είναι από γονείς, που λένε ότι αυτές τις δύο εβδομάδες τις πρώτες, ελάχιστες ώρες μπήκε φιλόλογος στην τάξη. Και βλέπουμε ότι συνέχεια υπάρχουν ανάγκες για την πόλη. Και αυτή η πολιτεία, αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το Υπουργείο Παιδείας, δεν είδε το πρόβλημα ότι υπάρχει εδώ και καιρό, ότι η πόλη δεν τηλεφώνεται την ώρα της και να φροντίσουν να διαρωτηθούν γιατί. Και η πόλη και ο πύργος φυσικά. Να έρθουν να δώσουν έστω κάποιον κίνητρο. Ή κύριε να πάει, αλλά αυτή πρέπει να μείνει τρία χρόνια. Να του βάλει προϋποθέσεις. Να του δώσει κάποια κίνητρα για να μείνει. Εκτός τώρα να λείπουν 5, 6, 10 καθηγητές από τα σχολεία της πόλης τρεις εβδομάδες μετά που ανοίξαν τα σχολεία. Και το κακό είναι ότι δεν κουνιέται φύλλο.
0: Μάλιστα. Και μας λέτε ότι. Μας λέτε ότι χαρακτηριστικά τα νέα ελληνικά, ότι μας είπατε εδώ και δύο εβδομάδες πόσες ώρες.
1: Είπε γονέας αυτό το πράγμα για το παιδί του, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ότι δύο εβδομάδες είχαμε ελάχιστες ώρες.
0: Ελάχιστες.
1: Νέα ελληνικά. Περίπου ούτε τις μισές ώρες δεν τις έκαμε. Δηλαδή, αν πρέπει να κάνει 12, έκαμε 6 και πιο κάτω. Αυτό όμως εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Απλά το μεταφέρω στο παράπονο του γονιού.
0: Mm-hmm.
1: Και ρωτώ με δηλαδή γιατί οι πολύ χρυσοχούς δεν αντιδρά. Με όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή.
0: Είναι μια συζήτηση τελευταία ότι είναι και το σύστημα διορισμών που φταίει, γιατί στέλνονται για παράδειγμα στην πόλη της Χρυσοχούς εκπαιδευτικοί από την Λάρνακα και την Ελεύθερη Αμόχωστο, οι οποίοι για να φτάσουν καθημερινά εκεί στην περιοχή πρέπει να διανύσουν και μια απόσταση με 2 με 2,5 ώρες, κύριε Γιαλούρη.
1: Ναι, αυτό είναι το σύστημα όμως που επέλεξε ο Υπουργείο Παιδείας και Επιτροπή. Είναι εκπαιδευτική που στέλνει. Εγώ θεωρώ αδιανόητο να στέλνω από την Πάφο στη Λάμνα κανείς την αμόχωστο καθηγητή και να έχω την ίδια ώρα γεννά στην επαρχία μου και να φέρνω από την αμόχωστο.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν το υποδεικνύεις αυτό το πράγμα και να γίνονται οι εστάσεις, εντάξει, προκύπτει γραφειοκρατία, προκύπτουν κάποια νομικά ζητήματα, αλλά δεν γίνεται τρεις εβδομάδες μετά που άνοιξαν τα σχολεία τελικά να την πληρώνει
0: μαθητής.
1: Να την πληρώνουν τα σχολεία της Πάφου ή της περιοχής της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Και με την Πάφου έχουμε πρόβλημα. Αλλά επειδή είναι μέσα στην πόλη και πολλά τα σχολεία, δεν φαίνεται τόσο εντός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμένα πραγματικά με προβληματίζει ότι μετά από τρεις εβδομάδες τα σχολεία της πόλης υπολειτουργούν. Και εδώ είναι υπολειτουργούν.
0: Μάλιστα. Και αυτή, και αυτή η πολυτουργία οφείλεται στη στελέχωση.
1: Και πώς το διορθώνουμε. Mm-hmm. Και ας θα πάμε με την ίδια διαδικασία και του χρόνου, πρέπει να δούμε τι κίνητρα θα δώσουμε ώστε εκείνος που θα επιλέγει την πόλη Φυτογούρ παραμένει.
0: Αυτό το θέμα των κινήτρων το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, ότι πρέπει να δίνονται κίνητρα για κάποια σχολεία σε ακριτικές περιοχές. Θυμάστε, όταν συζητούσαμε παλαιότερα για τον πύργο, από ό,τι φαίνεται στις συζητήσεις έχουν μείνει και τα κίνητρα και όλα.
1: Να το δούμε, αγαπητή μου Άννα. Δεν μπορεί να ένα καθηγητικό σύλλογο να αλλάζει 70-80% κάθε χρόνο. Δεν βοηθά ούτε τη λειτουργία του σχολείου, ούτε να εμπεδώσει κουλτούρα, ούτε τα ίδια τα παιδιά δεν τα βοηθά να έχουν κάθε χρόνο διαφορετικέ προσεγγίσει, διαφορετικέ κουλτούρε και όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Και αυτό προφανώ είναι ευθύνη του Υπουργείου να το διασφαλίσει.
0: Στι συναντήσει τη ΟΕΛΜΕΚ με την Υπουργό, θέτεται αυτά τα θέματα, κύριε Γιαλούρη, και ποιε είναι οι απαντήσει που παίρνετε?
1: Όλα είναι πάνω στο τραπέζι, αγαπητή μου Ανά. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, εμπλέκονται και η Επιτροπή και το Υπουργείο. Μπορεί να ακούει τη μια δικαιολογία, να ακούει την άλλη. Η ουσία είναι ότι υπάρχει το πρόβλημα και φαίνεται μεγαλύτερο. Αυτό είναι που υποδεικνύουμε, ότι πρέπει να βρεθεί τρόπο. Αυτέ οι αδυναμίε που παρουσιάστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια με τον νέο τρόπο διορισμού των συμβασιούχων, να δούμε πώς το βελτιώνουμε, αλλά και να είναι και προσώπητο στο σχολείο. Ούτε να σηματοποιούν τι συνάσκεται από το παραλίμνη και να μην μπορεί να πάρει μια μετάθεση, αλλά ούτε να χωρίζει τον Παφίλη, επειδή έτυχε να είναι δύο νούμερα πιο κάτω στον κατάλογο, να βρίσκεται στο παραλίμνη. Πρέπει να κάτσουν να δουν ποια είναι τα δεδομένα και να βρουν λύση. Να βοηθήσουμε προ την κατευθύνση.
0: Εκείνη η συζήτηση.
1: Αλλά, ένα διανόητο για μένα να ξεκινά μετά από τρει εβδομάδες στο σχολείο, να είμαστε το 2026 και να εμφανίζονται φαινόμενα τα οποία υπήρχαν το 2000 όταν μπήκα εγώ στην έκθεση. Δεν είπαμε πίσω. Και αν θυμάστε, εγώ πολλές φορές έχω δώσει τα συγχαρητήρια όταν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι θέμα ανυποκειμενικών ή οτιδήποτε. Είναι θέμα πραγματικότητας.
0: Και είναι θέματα τα οποία τα ζείτε καθημερινά. Είστε εκπαιδευτικοί, είστε στα σχολεία. Πέρα από την συνδικαλιστική σας ιδιότητα, κύριε Γιαλούρη. Στελέχωση λοιπόν με πολλά προβλήματα. Κάποτε είχε γίνει μια κουβέντα για κάλυψη των αναγκών αναεπαρχία και να διορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες εκπαιδευτικοί από την κάθε επαρχία. Αυτό θα έλυνε το πρόβλημα, κύριε Γιαλούρη?
1: Επειδή στη θεωρία ναι, πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα όμως. Εγώ θα έλεγα ότι, ας δώσω ένα παράδειγμα, αν έχω ανάγκη για 10 φιλολόγους στην Πάφο, θα διορίσω 100. Mm-hmm. 10 παθήδες, ας τους βάλω στην Πάφο. Ας και αν είναι πιο κάτω στον κατάλογο από κάποιους που είναι από Λεμεσόν ή από Λάρνα, να κάνει από Αμόχωστο, και μετά να πρέπει να κάνουν έναν κύκλο μεταθέσεων που παίρνουν άλλες 15-20 μέρες για να γίνουν. Να βρεθεί ένας τρόπος που να μην χρειάζονται αυτοί οι κύκλοι και να υπάρχει τούτη καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα, αν θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να θεσμοθετηθούν κάποια κίνητρα για να μπορέσουν να στελεχώνονται τα σχολεία στην ώρα του, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά, εάν και εφόσον τεθούν σε εφαρμογή προτάσεις και όλα αυτά που λέμε για κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, θα επιληθούν ή θα είναι και πάλι μπροστά μας, κύριε Γιαλούρη?
1: Εκεί θα δούμε το πραγματικό πρόβλημα. Όπως υπάρχει σήμερα στη Δημοτική, θα υπάρχει και στη Μέση. Εμένα με προβληματίζει είναι κάτι άλλο. Διορίζονται κάποιοι, ας πούμε, ακόμα και με μόνιμο διορισμό, επί δοκιμασία, και στο τέλος αρνούνται το διορισμό. Δηλαδή, του λες, είμαι take it or leave it. Δηλαδή, είστε στο διορισμό, βρέθηκες στον πύργο, πρέπει να μείνεις πύργο. Και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να χάνεις δυνάμεις, ας πούμε, και να πρέπει μετά να σκουπώνεις τρύπες, που λέμε στην καθομιλουμένη. Με την κατάργηση του καταλόγου ενδεχομένως να δημιουργηθούν και νέα προβλήματα που αυτή τη στιγμή δεν τα βλέπουμε. Θα διορίσουν μέχρι τις 31 Οκτώβου του 2027 και από τους δύο καταλόγους. Μετά Έχει καταλόγους οι οποίοι είναι ήδη κλειστοί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχουν άλλοι για να διορίσουν. Ό,τι ανάγκες προκύπτουν από την 1η του Σεπτέμβρη, πώς θα καλύπτουν.
0: Πώς θα καλύπτονται, με ποιο τρόπο.
1: Δηλαδή το να έχετε μια πρόταση από την Υπουργό να κολυσιεργεί εδώ και καιρό. Και θυμίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι τώρα που πρέπει να λυθεί. Αν με ρωτάτε, πρέπει πριν 3-4 χρόνια να ξεκινήσει να λύνεται το πρόβλημα. Να το περιορίζουμε. Με αυξημένο αριθμό μονιμοποιήσεων, με δέσμευση ότι όσοι παίρνουν τις εκτάσεις και διορίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε 2 χρόνια, πρέπει να έχουν μονιμοποιήσει. Και όχι να τους έχουμε σήμερα όπως τα μπαλάκια. Α, τώρα επειδή πέρασε τις εκτάσεις πρώτο, παίρνει διορισμό, δεν υπάρχουν θέσεις μονιμοποίησης, αλλά να είσαι με σύμβαση. Μετά από 2 χρόνια στις νέες εκτάσεις, είτε επιλέγεις να με δώσεις, είτε σε περάσεις σε άλλες μεγαλύτερες βαθμολογίες και βρίσκεις εκατοστό. Έχασες και τις θέσεις του και τις τεράντιες μονιμοποίησεις και όλα. Και ο Πολίδης ή ο νέος επιστήμονας, γιατί να εμπιστευτεί έναν τέτοιο σύστημα. Δεν είναι οι παθογένειες του συστήματος που έπρεπε να κλείσουν. Όχι να ερχόμαστε με κάτι φαϊνές ιδέες, άλλοι με εξετάσεις, άλλοι με σειρά κατάταξης και να τα παντρέψουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ήδη έπρεπε να ήταν λυμένο να ξέρει ο κόσμος με ποιον τρόπο θα διορίζεται, με ποιον τρόπο θα μονιμοποιείται.
0: Mm-hmm.
1: Και αποφασίσει αν θα επιλέξει την εκπαίδευση. Yeah. Δεν θέλουμε να έρχονται αυτοί που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν τα σχολεία και θέλουμε να έρχονται κάποιοι άλλοι. Δεν τούτο μπορεί να είναι μια επιλογή κάποιου. Όλα μπορούν να περάσουν από το μυαλό μας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εμείς υποδεικνύουμε ότι θα έχουμε πρόβλημα του χρόνου. Ο υπουργός λέει δεν θα έχουμε. Εντάξει. Ως τώρα, όσες φορές είπαν οι διάφοροι υπουργοί και είπαν και οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί, δυστυχώς, λίγες φορές επιβεβαιώθηκαν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Αν τώρα με τούτην όλη την αναμπομπούλα που γίνεται, θεωρεί ο υπουργός ότι η πρόταση θα της λύνει το πρόβλημα, την εφαρμόζει και εδώ θα είμαστε το Σεπτέμβρη. Αλλά πρέπει να είναι ο καθένας υπόλογος και των αξιών του. Αν δεν γίνουν όπως τα λέει ο υπουργός, τι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Να υποστεί οποιαδήποτε συνέβαιαν ο υπουργός ή τα παιδιά και εκπαιδευτικοί είναι το ίδιο το δημόσιο σχολείο του τέλος.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό πρέπει να προέχει στις επιλογές, αποφάσεις μας. Είναι το δημόσιο συμφέρον, τι είναι το καλό για το δημόσιο σχολείο και για τα παιδιά. Δηλαδή αν δεν έχουμε του χρόνου καθηγητές να διορίσουμε ή δασκάλους, παρόλο που εγώ είμαι της ΜΕΘ, που ήδη έχουμε αυτό το πρόβλημα στην δημοτική εκπαίδευση. Τι θα γίνει, άμα πει ο υπουργός έκανα λάθος, γιατί τώρα δεν δέχεται να συζητήσει πάνω σε αυτά που λέμε εμείς και λέει μας αυτή είναι η πρότασή μας και έτσι να γίνει και τα λοιπά. Και γιατί πρέπει να λειτουργούμε πάντα το παραένα με εκβιασμό, έτσι με έναν εκβιαστικό τρόπο. Το πρόβλημα αν έπρεπε να λυθεί παραλαμβάνω, τα 5 χρόνια πρέπει να ξεκινήσει.
0: Τα προηγούμενα.
1: Αξιζούν οι μόνιμες θέσεις διορισμό, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Να πω τη δέσμευση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, αγαπητή Άννα, προς τους 30 μήνους συναδέλφους της εκπαίδευσης, που είπε, υποτίθεται του Υπουργού, βρες τη λύση, το Υπουργό ή το Υπουργείο, ήρθε και μας είπε μετά από 6 μήνες ότι, ξέρετε, δεν μπορεί να ισχύει ότι υπάρχει στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία για τους εκπαιδευτικούς.
0: Mm-hmm.
1: Από τη μια, είμαστε δημόσιοι υπαλληλοί, άμα τους συμφέρει, άμα δεν τους συμφέρει, είμαστε κάτι άλλο.
0: Είστε εκπαιδευτικοί.
1: Είναι πολλές νομοθεσίες που είναι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αρνητικό. Δεν μπορεί να μου λέει για μια νομοθεσία απαγορεύεται το τάδε να το κάνει, γιατί δεν είσαι δημόσιο υπάλληλο. Και τώρα, άμα δείτε την επιστολή του Υπουργού, για άλλα θέματα όπου διαφωνούμε δηλαδή με το Υπουργείο, μα απαντάει η κυβέρνηση, μα δεν είσαστε δημόσιο υπάλληλο. Το δημόσιο είναι κατοχυρωμένοι οι 30 μήνες, οι αεφιαωρίε του χρόνου δηλαδή. Στη μέση δεν του κατοχυρώνει, γιατί λέει είμαστε κάτι διαφορετικό, δεν είμαστε δημόσιο υπάλληλο.
0: Ναι.
1: Έβρεστε λογική.
0: Και να πούμε ότι έχουν πάρει αποφάσεις για 24-ωρη απεργία την Δευτέρα.
1: Όχι, για κινητοποίηση είναι έξω από το Προεδρικό στις 8 του Οκτώβρη για να αναδείξουμε το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Αφού υπήρξε και δύο κοροϊδία από το καλοκαίρι ότι ναι, να επιληθεί το ζήτημα και τελικά η απάντηση είναι ότι υπήρξε από προηγουμένως. Λογικό ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Και θα είναι μαζί οι τρεις
0: συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΠΟΕΔ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Τώρα, σαν Πάφο, σαν εκπρόσωπος της ΟΕΛΜΕΚ στην Πάφο, για αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα στελέχωση, τα μετακινούμενα, τις λιόμενες, τι θα κάνετε, κύριε Γιαλούρη?
1: Κοιτάξτε, αγαπητοί Άννα, εμείς ενημερώνουμε και τη συντεχνία μας. Παροτρύνουμε πάντα τις διευθύνσεις των σχολείων να μας ενημερώνουν άμεσα για τούτες τις αλλαγές, για να τα γνωρίζουμε όταν κάνουμε τις συναντήσεις, να μπορούμε να ζητούμε και τους λόγους για τους οποίους γίνεται το πράγμα. Όμως, τούτα επειδή είναι, ας το πούμε, κάθε χρονικά που συμβαίνουν, τι κάνουμε, ζητούμε καταρχάς να υλοποιήσει η κυβέρνηση τις δεσμευτές για νέο γυμνάσιο, παραδείγμα. Για τη στελέχωση είπαμε ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες διαφοροποιήσεις στον τρόπο που γίνεται.
0: Στον τρόπο, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα εμείς είμαστε συνδικαλιστική οργάνωση, δεν παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. Εμείς τεκμηριώνουμε τα αιτήματα μας, διεκδικούμε την υλοποίηση, την επίλυση του, αλλά από εκεί και πέρα είναι εμείς που έχουμε την ευθύνη να λύσουμε ή να υλοποιήσουμε μια πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αναδεικνύουμε τα, παλεύουμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους, τους προβληματίζουμε. Μιλούμε για την γραφειοκρατία που υπάρχει πλέον στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι τεράστια η γραφειοκρατία και ένας οργανισμός όταν γίνει γραφειοκρατικός πάει να παράγει κατά τη γνώμη της δική μου και κατά την εμπειρία και μέσα από έρευνες που έχουν γίνει. Δεν μπορεί για κάθε τι να έχεις γραφειοκρατία για τα πάντα. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει πλέον στα σχολεία. Το έχω θέσει και προσωπικά και στην ΟΕΛΜΗ για να τα δούμε τούτα τα ζητήματα σε κάποια φάση. Και τελικά χάνουμε την ουσία που είναι η επαφή με τα παιδιά, η ανάδειξη της προσωπικότητας τους, η βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Χάνουμε τούτα ούλα για χάρη της γραφειοκρατίας.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς. Κύριε Γιαλούρη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι.
1: Εγώ επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την προσοχή, αγαπητοί μου.
0: Στη διάθεσή σας πάντοτε. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
2: Τα 6 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία Πάφου διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη, στην Πάφο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής ΦΑΛΙΑ 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια πάμε στον κύριο Ανδρέα Σίκινο, αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεροκηπίας. Θα συζητήσουμε για της Γεροσκήπου. Θα ήθελα να ξεκινήσω. Καλό μεσημέρι, κύριε Σίκη.
4: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στο ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τους ακροατές μας και τα παράπονα που έχουμε δεχθεί τις τελευταίες μέρες για τις οδικές διευθετήσεις αλλά και τα διάφορα έργα που εκτελούνται σε δρόμους στην Γεροσκήπου. Η δημιουργία νησίδων στην Μακαρίου προκαλεί πολλές έτσι αντιδράσεις. Ακροατές επικοινωνούν μαζί μας και κάνουν λόγο για υπερβολικό στένεμα της κεντρικής λεωφόρου σε κάποια σημεία λόγω της δημιουργίας αυτής της νησίδας που γίνεται από πλευράς, φαντάζομαι, του Δήμου, έτσι?
4: Ναι, ναι. Πρέπει να πούμε ότι οι νησίδες που έχουν γίνει στη Μακαρίου είναι τρεις. Είναι μία στην οδό Αρχιπολογαού Μισάβα που κατεβαίνεις προς τα κάτω και δύο στη Μακαρίου.
0: Μάλιστα.
4: Και οι τρεις νησίδες φαίνεται ότι έχουν εγκριθεί από τον κυκλοφοριακό φορέα ως επικίνδυνη δρόμη, γιατί να πιάσουμε μία-μία. Στην Αρχιπολογαού Μισάβα γίνεται πολύ διασταύρωση πεζών σε έναν πλατήν δρόμο και γίνονται και επαναστροφές αυτοκινήτων για να εισέλθουν στα φώτα ξανά από την άλλη πλευρά. Αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν κινδύνους και έγινε η νησίδα για να προστατεύσει από τη μία τους πεζούς και το σχολείο που είναι εκεί κοντά, αλλά και τα αυτοκίνητα να μην μπορούν να κάνουν επαναστροφή για να στραφούν πίσω στα φώτα.
0: Επειδή ξέρω πολύ καλά τη Γεωργίου Μισάβα, είναι η γειτονιά μου, ναι. Σε κάποιο σημείο αυτή η νησίδα, έτσι όπως έχει γίνει, δυσκολεύει, δεν μπορεί να αφήσει τους οδηγούς που κινούνται στην δεξιά πλευρά του δρόμου και θέλουν να στρίψουν προς τη Γεροσκήπου, όταν ο δρόμος, όταν η αριστερή λωρίδα που πάει για να στρίψεις προς την Πάφο είναι... πώς να το πούμε, βαρυφορτωμένη.
4: Προκαλεί ένα στένομα.
0: Προκαλεί ένα μεγάλο στένομα.
4: Όταν μπαίνουν τα αυτοκίνητα από τη Μίσαβα στη Μακαρίου για να στρίψουν προς τα αριστερά, αλλά και προς τα δεξιά, ειδικά προς τα αριστερά. Προκαλεί ένα στένομα εκεί, άμα υπάρχει ουρά αυτοκινήτων. Οπότε, άμα έχει παλιά αυτοκίνητα, δεν μπορούν να μπουν στη δεξιά πλευρά εκείνοι που οι οποίοι θέλουν να πάνε δεξιά.
0: Μάλιστα.
4: Αν είναι τούτο που εννοείς. Ναι,
0: αυτό εννοώ και αυτό έχω ακούσει. Έγιναν και κάποια πεζοδρόμια που είναι, δεν ξέρω πώς και γιατί, πιο φαρδιά. Και ακούμε πολλά παράπονα και από ακροατές.
4: Ωραία. Εμείς πρέπει να πούμε τα πράγματα... από τη δική μας την πλευρά, ότι ό,τι νησίδα γίνει στον κύριο δρόμο αλλά και σε άλλους δρόμους μέσα στην πόλη, πάντα είναι από την έγκριση του κυκλοφοριακού φορέα.
0: Μάλιστα.
4: Τίποτα δεν κάνει ο Δήμος από μόνος του.
0: Mm-hmm.
4: Εκεί στην Κοριτσάς και Μακαρίου, που είναι απέναντι από την Ελληνική Τράπεζα πριν τα φώτα, για να πούμε.
0: Και εκεί λένε ότι είναι πολύ στενός ο δρόμος.
4: Εκεί η αλήθεια να λέγεται είναι ότι πάρα πολλοί οδηγοί έστρεφαν δεξιά, ενώ απαγορεύεται η στροφή δεξιά και δημιουργούσε αρκετά προβλήματα. Με την νησίδα τώρα φαίνεται ότι προστατεύει να μην γίνονται οι δεξιές στροφές προς τα κάτω και φαίνεται ότι προστατεύει και τους οδηγούς, γιατί εκτός από τα λαπόρτα που τους γράφει η τροχονομία αλλά και η αστυνομία, νομίζω ότι είναι πλέον πιο ακίνδυνο για τους οι οποίοι κυκλοφορούν στη Μακαρίου,
0: για όσους κυκλοφορούν.
4: Εκατέρωθεν. Mm-hmm. Αυτό έχει δημιουργήσει μια υποχρεωτική πορεία στα αυτοκίνητα που δημιουργά περισσότερη ασφάλεια. Τώρα, η αλήθεια να λέγεται, ναι, ο δρόμος ήταν στενός και ήδη έχει στενέψει ακόμα περισσότερο. Αυτό πρέπει να προειδοποιήσουμε τους οδηγούς, ότι πρέπει να προσέχουν στην πόλη, πρέπει να οδηγούν προσεκτικά. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει εκεί έχει προσφέρει αρκετή ασφάλεια των οδηγών αλλά και των πεζών.
0: Mm-hmm.
4: Είναι πραγματικότητα. Η άλλη νησίδα που έχει γίνει εκεί έξω από το Ζορπάν, πάλι στη Μακαρίου, εντάξει, εάν μπαρκάρει κάποιος στο Ζορπάν και μπαρκάρει όχι φυσιολογικά,
0: λίγο παράνομα,
4: ναι, να κρέμεται αυτοί το μισό μπόξο που είναι ο δρόμος και το μισό στο πάρκι, τότε δημιουργά πρόβλημα και συμφόρηση, γιατί είναι στενός ο δρόμος.
0: Mm-hmm.
4: Αλλά όσο πιο στενός είναι ο δρόμος σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτοί οι αρμόδιοι μας είπαν ότι είναι πιο ασφαλές παρά είναι φαρδί και να τρέχουν κλπ. Και προστατεύει τον οδηγό να ελαττώσει ταχύτητα και να μπορεί να μπει στην πορεία εκείνη 50-60 μέτρα απόσταση κλπ. Με ασφάλεια. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και στα πάρκινγκ που κάνουμε, αλλά και στη διέλευση που περνούμε αυτούς τους δρόμους, οι οποίοι έχουν είτε καταστήματα στην πορεία κλπ. Και δέχονται αρκετή κίνηση.
0: Πάντως ακούμε πολλά παράπονα και από τον κόσμο και από τους διερχόμενους, ότι αυτές οι νησίδες έχουν μεγαλώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Γεροσκήπου και την συνδέουν μάλιστα και με τα έργα που γίνονται σε πολλούς δρόμους στο Δήμο σας, κύριε Σίκη, και δεν ολοκληρώνονται.
4: Ναι, η αλήθεια λέτε είναι ότι εγώ, επειδή και εγώ περνώ αυτούς τους δρόμους, το ότι δημιουργά κυκλοφορική συμφόρηση είναι ότι πάνε αργά τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Και αυτόν, όταν έναν αυτοκίνητο κινείται πιο, όσο αργά κινείται στον κύριο δρόμο, τόσο περισσότερη ασφάλεια υπάρχει και ορατότητα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, για τα έργα τα οποία εξελίσσονται στο Δήμο μας και δεν έχουν τελειώσει και πραγματικά ταλαιπωρείται ο κόσμος, είναι μια πραγματικότητα γιατί έχουμε ξεπεράσει τα περιθώρια.
0: Ήταν τρίμηνα, δεν ήταν τρεις μήνες τα περιθώρια για τα έργα αυτά.
4: Έχουν απόλυτο δίκιο οι δημότες. Φαίνεται ότι και οι εργολάβοι έχουν τη δική τους νοοτροπία. Ήρθαμε αρκετές φορές σε ρήξη μαζί τους και εγώ προσωπικά και ο Δήμαρχος και οι τεχνικές υπηρεσίες. Γιατί φαίνεται ότι αργούν σε αυτόν τον τομέα. Πράγμα το οποίο το συζητούμε έντονα μαζί τους, όπως είναι και στην Αφροδίτης και στην. Απέναντι από το μουσείο, όπως mm-hmm. είναι το γεφύρι κάτω στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που έχει τόσο καιρό και ακόμα.
0: Που ενώνει το ο δρόμο εκεί που πάει προς το Λύκειο, το Γερμανικό Ταλιώτη.
4: Τα συζητήσαμε με τους εργολάβους 2-3 φορές. Μας έβαλαν τώρα κάποια χρονοδιαγράμματα τα οποία θα ανακοινώσουμε σύντομα και πιστεύω ότι θα τελειώσουν. Κοίταξε.
0: Θα υποστούν συνέπειες αυτοί οι εργολάβοι οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους.
4: Ναι. Ό,τι προβλέπονται μέσα από το συμβόλαιο, εμείς θα τα διεκδικήσουμε γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος δεν έχει πόσο καιρό να περιμένει κλπ. Και να ταλαιπωρείται. Τώρα θα μου πεις ότι τα έργα μένουν, η ταλαιπωρία φεύγει κάποια στιγμή. Αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα να πηγαίνει και να πηγαίνει συνέχεια χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ταλαιπωρία του κόσμου.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν. Πάντως υπάρχει έτσι μια μεγάλη καθυστέρηση, ειδικά εκεί το κομμάτι που πάει προς το Γιαννάκη Ταλιώτη. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό τμήμα, πολύ μικρό κομμάτι και έχουμε τόσο καιρό και τόση μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση.
4: Ναι, είναι γεγονός. Εκείνο πράγματι έχει αισθήσει αρκετά. Εντάξει, όπως σας είπα, εμείς τα τρέχουμε, συζητούμε μαζί τους. Ήρθαμε και σε διαλογική συζήτηση μαζί τους, γιατί είπαμε ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται και ταλαιπωρούνται και παραπονιούνται και δικαιολογημένα, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Εντάξει. Δυστυχώς, νομίζω εγώ ότι σε κάποια στιγμή πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα, είπα και στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όποια συμβόλια γίνουν από εδώ και πέρα, τα οποία θα είναι συμβόλια για έργα κλπ., θα μπαίνουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα με πένα στην πάνω για να μπορούμε να διεκδικούμε μέσα στον χρόνο να τελειώνει το έργο.
0: Μάλιστα. Να αυστηροποιήσετε τους όρους σας σε ό,τι αφορά την εκτέλεση αυτών των έργων.
4: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος και να πω και κάτι έτσι μεταξύ μας. Οπότε βγούμε σε προσφορές. Δεν υπάρχουν εργολάβοι. Δεν είναι διαθέσιμοι. Μπορεί για μια προσφορά να βγούμε και μία και δύο φορές και τρεις mm-hmm. καμιά φορά μέχρι που να βρούμε εργολάβους. Δεν υπάρχουν εργολάβοι διαθέσιμοι για τέτοια έργα στο δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο το έργο μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα οδικά στη Γεροσκήπου. Οι νησίδες θα συνεχιστούν και θα κατασκευαστούν και στο υπόλοιπο τμήμα της Μακαρίου.
4: Να σας πω, επειδή η Μακαρίου σύντομα θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε και να καταλήξει μέχρι την Κολόνη.
0: Από εκεί στην πολιτιστική, κάπου εκεί, έτσι.
4: Ναι, από εκεί θα ξεκινήσει να πάει μέχρι την Κολόνη και πιο πέρα, που είναι το roundabout, εκεί που είναι απέναντι το
0: ιατρικό κέντρο. Ναι.
4: Ναι. Και νομίζω ότι θα δείξει και εκεί τι άλλες ελλείψεις μπορεί να έχουμε. Και θα δούμε. Επί του παρόντος έχουμε κάνει τρεις νησίδες. Προς το παρόν είναι αυτές οι οποίες ήταν στο πρόγραμμα μας. Δεν υπάρχει άλλη σκέψη, άλλη νησίδα. Mm-hmm. Επί του παρόντος.
0: Θα δούμε στη συνέχεια. Και προετοιμάζεστε για την αυριανή τελευταία εκδήλωση για τα ιεροκήπια, για την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού.
4: Ναι, θα είναι και μια συγκέντρωση, μπορώ να πω, στην παραλία. Μαζί με το ΑΚΤΙ και με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.
0: Η Εκστρατεία Καθαριότητας, την Κυριακή αυτή, ναι.
4: Αυτό θα είναι την Κυριακή το πρωί, μια Εκστρατεία Καθαριότητας. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα χρειάζονται, γιατί λαμβάνουν μέρος και αρκετοί δημότες και άλλοι παραγοντές. Mm-hmm. Ενθουσιάζει την όλη εικόνα της υπόθεσης, γιατί η καθαριότητα αντιλαμβάνεστε ότι επιβάλλεται. Και μιλούμε για μια παραλία την οποία συχνάζουν πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος.
0: Μάλιστα.
4: Και έτσι και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Και πόσο μάλλον για τους ξένους, μια και μιλάμε για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και η εκστρατεία καθαριότητας είναι στα πλαίσια αυτής της
4: Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Ανά οι τουρίστες, οι ξένοι κλπ, οι οποίοι είναι στην παραλία εκείνη τη στιγμή που βλέπουν μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει καθαριότητα κλπ, αντιλαμβάνεται ότι στέλνουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο αυτή η χώρα είναι καθαρή και προσπαθεί για την καθαριότητα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
4: Καλό μεσημέρι, Άννα, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε να χαιρετήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας, τον ταγματάρχη, τον κύριο Σοφιανό Φιλιππίδη, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη μας συνομιλία υπό αυτή σας την ιδιότητα. Διαδέχεστε τον κύριο Πιερή, με τον οποίον είχαμε έτσι μια πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας ως εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας. Σας ευχηθούμε κάθε καλό και σε εσάς σε αυτή την θέση.
1: Και να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει η ίδια καλή συνεργασία, και γιατί όχι και να βελτιώσει.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Αφορμή λοιπόν για την συνομιλία μας σήμερα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας είναι η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες για σπατάλες και σοβαρές αδυναμίες στους ελέγχους σύτησης στην Εθνική Φρουρά. Θέλω πρώτα το σχόλιο σας και στη συνέχεια θα δούμε αυτά τα θέματα τα οποία έχει έτσι επισημάνει η ελεκτική υπηρεσία, και θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα για το πώς είδατε εσείς σαν Εθνική Φρουρά αυτόν τον έλεγχο.
1: Ωραία, θα ξεκινήσω έτσι λίγο διαφορετικά. Ο έλεγχος είναι μέσα στην κουλτούρα του στρατού. Mm-hmm. Είναι κάτι που επιζητούμε, είναι μια μέθοδος που την εφαρμόζουμε συνέχεια, την θέλουμε για πολλούς λόγους και ακόμα και για να βελτιωθούν. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι το γενικό συμπέρασμα από την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας είναι ότι σε γενικές γραμμές η παροχή του συστητίου στην Εθνική Φρουρά ικανοποιεί τις βασικές διατροφικές ανάγκες των οπλητών. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα αρνητικά. Υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία θα τα εξετάσουμε, θα τα μελετήσουμε και θα τα αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα, και ενδεχομένως να είναι και υποβοηθητικά για την όλη διαδικασία της σύτησης των εθνοφρουρών, κύριε Φιλιππίδη, κάποια από αυτά τα ευρήματα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ποσό. Το ποσό το οποίο έχει δαπανηθεί το 2025, την περσινή χρονιά, για τη σύντηση των εθνοφρουρών, 9,5 εκατομμύρια. Τώρα μπορεί να ακούγεται το 9,5 εκατομμύρια έτσι σαν τεράστιο ποσό, αλλά και η Εθνική Φρουρά δεν είναι μια οικογένεια ούτε πενταμελής ούτε δεκαμελής. Μιλάμε για αρκετές χιλιάδες έτσι, εθνοφρουρούς που σιτίζονται καθημερινά.
1: Ακριβώς. Άμα υπολογίσουμε ότι, όπως το είπατε, φροντίζουμε για την πλήρη διατροφή μερικών χιλιάδων, δεν ξέρω αν είναι και πολύ μεγάλο αυτό το ποσό. Και εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι με το σύστημα που εφαρμόζουμε και τις βελτιώσεις που συνεχώς κάνουμε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουν εξοικονομηθεί αρκετά χρήματα. Συμφωνά και με τις παλιές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη σύντηση. Αυτό μπορούμε να το διαβεβαιώσουμε. Υπολογιστεί το κόστος με την προηγούμενη λειτουργία, προηγούμενων έτων λειτουργίας, και το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, και χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται. Είναι πρότιστο μας μέλημα να φροντίζουμε για τις συνθήκες το διαβίωση των κληρωτών, ειδικά των κληρωτών, αλλά όλου του προσωπικού, και το δείχνουμε με διάφορους τρόπους αυτό. Φροντίζουμε και για τις εξόδους και η θητεία και οι τοποθετήσεις τους, και για το συγκεκριμένο που λέμε για τη σύντησή τους, είναι πρόβλημα μας μέλημα να φροντίζουμε, να βελτιώνουμε, να διαχειριζόμαστε όσο πιο καλύτερα το θέμα που έχει να κάνει με τη σύντηση του προσωπικού μας.
0: Ένα μεγάλο ποσοστό από τα παιδιά δήλωσαν ότι αποφεύγουν κάποια φαγητά ή ότι δεν τα προτιμούν αυτά τα φαγητά και καταφεύγουν στα καψιμί ή σε παραγγελίες από το εξωτερικό. Φυσικά αυτό θα μου πείτε ότι έχει να κάνει και με την κουλτούρα του κάθε παιδιού, γιατί κακά τα ψέματα, τα παιδιά σήμερα έχουν μάθει διαφορετικά, είναι μεγαλωμένα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, κάποια φαγητά στο σπίτι δεν τα συνηθίζουν, δεν τα τρώνε και αυτές τις συνήθειες τις φέρνουν και στην Εθνική Φρουρά. Φαντάζομαι ότι το αντιμετωπίζετε αυτό, κύριε Φιλιππίδη, έτσι?
1: Ναι, τα είπατε όλα εσείς, είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι η αγορά φαγητού έξω από τα στρατόπεδα απαγορεύεται. Τον delivery που λέμε στην καθημερινή, απαγορεύεται στα στρατόπεδα. Υπάρχουν οδηγίες, σαφείς οδηγίες. Υπάρχει μια εναλλακτική του καψιμί. Αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει τη διατροφή του, αν κάποιος για κάποιο λόγο χρειάζεται κάτι άλλο, υπάρχει να εμπλουτίσει τη διατροφή του, υπάρχει και το καψιμί. Τώρα, για το τι προτιμά ο κάθε ένας και τι όχι, εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη διατροφή, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βασισμένο σε αρχές που να καλύπτουν τις ανάγκες, τις γενικές ανάγκες των στρατιωτών. Συμβουλευόμενοι πάντα και διατροφολόγους, ειδικούς διατροφολόγους. Θέλουμε να έχουμε γεύματα υψηλής διατροφικής αξίας και το ότι κάποιοι δεν προτιμούν ορισμένα από αυτά και συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από την έκθεση, μιλάμε για τα όσπρια. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον οποιοδήποτε να φάει όσπρια. Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε και ήδη το κάναμε πριν ακόμη και από την ολοκλήρωση της έκθεσης της ελεκτικής υπηρεσίας, ήταν να αλλάξουμε κάποιες συνταγές στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να καταναλώνονται πιο πολύ σύμφωνα και με τις προτιμήσεις των στρατιωτών. Αυτό ήδη το κάναμε και ήδη είδαμε βελτίωση σε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή αν αλλαγεί με ένα όσπριο με κάποιο άλλο που το προτιμάνε.
0: Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα με διορθώσετε, πριν από κάποια χρόνια όταν το δικό μου παιδί υπηρετούσε στην Εθνική Φρουρά και μας είχαν καλέσει στο στρατόπεδο, στο Μαθιάτι τους γονείς, αν θυμάμαι καλά τότε μας είχαν πει ότι είναι με διαιτολόγο που ετοιμάζεται το πρόγραμμα σύντησης και ότι υπάρχουν μάγειρες πλέον στην Εθνική Φρουρά.
1: Ακριβώς, υπάρχουν επιτροπές που απαρτίζουν ειδικοί επιστήμονες τεχνοκράτες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και διαιτολόγοι. Δεν είναι στην κρίση κάποιου μάγειρα που θα αποφασίσει τι θα μαγειρέψει. Γίνεται μελέτη, γίνεται προγραμματισμός και έτσι γίνονται τα προγράμματα συστηρίου. Τώρα οι μάγειρες, όπου υπάρχουν μαγειρία, υπάρχουν και οι επαγγελματίες μάγειρες, οι οποίοι είναι η μόνη τους δουλειά να λειτουργούν τα μαγειρία, εκεί που υπάρχουν τα μαγειρία, γιατί το ποσοστό των μαγειρών είναι γύρω στο 46% που καλύπτει. Οι υπόλοιποι καλύπτονται από υπηρεσίες έτοιμου φαγητού, το λεγόμενο catering.
0: Μάλιστα, το οποίο γίνεται από...
1: Το οποίο και αυτό γίνεται μέσω συμβάσεων από το Υπουργείο Άμυνας, από εταιρείες εξειδικευμένες, που απαρτίζονται από επαγγελματίες του χώρου.
0: Σε ό,τι αφορά τις επισημάνσεις που έγιναν από την ελεκτική για τις θερμοκρασίες του φαγητού και λοιπά, ότι με βάση τα ευρήματά τους ήταν κάτω από τα όρια ασφαλείας,

0: λαμβάνονται μέτρα, ήδη έχουν ληφθεί μέτρα και επιλύονται αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν, είναι πολύ σημαντικό ότι ο όλος σχεδιασμός είναι ολοκληρωμένος, υπάρχει το σύστημα, υπάρχουν οι τρόποι ελέγχου, υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν οι αρμόδιοι, είναι καταγραμμένα όλα και μέσω της λειτουργίας καταγράφονται και επιλύονται τα θέματα επί τόπου. Κάτι γενικό δεν υπήρξε. Δεν είχαμε κάτι γενικό που να αφορά ολόκληρη σύμβαση ή ολόκληρο το θέμα της σύγκρισης να αφορά πολύ. Είχαμε μονομένα περιστατικά.
1: Μάλιστα. Όπως μεμονωμένα ήταν και τα περιστατικά, φαντάζομαι, των οπλητών που είχαν αναφέρει ότι είχαν κάποιοι παρουσιάσει προβλήματα υγείας λόγω της κατανάλωσης φαγητού στο στρατόπεδο, έτσι.
0: Ναι, αυτά ήταν ευρήματα που προέκυψαν μέσα από το ερωτηματολόγια και όχι μέσα από παράπονα που υποβλήθηκαν μέσω της κανονικής οδούς, όπου εκεί καταγράφονται, υπάρχουν και τα τεκμήρια, υπάρχουν και δίδονται και οι λύσεις, εξετάζονται και δίδονται και οι λύσεις εκεί πέρα. Γίνεται προβλεπόμενη διερεύνηση, τέλος πάντων. Αυτά που αναφέρονται είναι θέματα που προήλυψαν από το ερωτηματολόγιο που δόθηκε από την ελεκτική υπηρεσία.
1: Μία έρευνα η οποία έχει δώσει και ενδεχομένως κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να ελέγξετε ή θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να δείτε με διαφορετική ματιά σε ό,τι αφορά το θέμα της σύντησης στην Εθνική Φρουρά, είτε έχει να κάνει με τις παραγγελίες ή είτε έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες ή ό,τι έχει να κάνει με το φαγητά τα οποία προτιμούν ή δεν προτιμούν οι οπλοί. Λοιπόν, καλοδεχούμενοι μας είπατε, κύριε Φιλιππίδη, έτσι.
0: Ναι, να επαναλάβω, τα ευρήματα και οι συγκλήσεις της ελεκτικής υπηρεσίας είναι σεβαστές, είναι αποδεκτές και μπορώ να πω ότι αξιοποιούνται ως μέσο για περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών που υπάρχουν, για καλύτερο έλεγχο, καλύτερη εποπτεία, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να φέρουμε τα πράγματα σε επίπεδο που να καλύπτονται όλοι, να ικανοποιούνται για την ακρίβεια, να ικανοποιούνται όχι να καλύπτονται το 100% του προσωπικού μας, του προσωπικού που συντίζεται μέσω του προγράμματος της Εθνικής Φρουράς.
1: Τα περισπατάλης, γίνονται σπατάλες σε ό,τι αφορά τη σύντηση των εθνοφρουρών ή όχι, κύριε Φιλιππίδη?
0: Αντιλαμβάνεστε, όταν κάπου δεν υπάρχουν οι προτιμήσεις δεν είναι σε ψηλά επίπεδα, όπως είπαμε στα όσπρια, στα ψάρια που φάνηκε, εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, οφείλουμε να έχουμε φαγητό για όλους. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε κάποιον χωρίς φαγητό. Σε εκείνες τις περιπτώσεις θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε εκμεταλλευόμενοι κάποιους μηχανισμούς που έχουμε στα χέρια μας. Ήδη κάτι το κάναμε εμείς με την αλλαγή των κάποιων συνταγών, έτσι ώστε να αυξήσουμε τις προτιμήσεις και να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση. Ήδη το φροντίσαμε αυτό. Μπορούμε να δώσουμε πιο πολλές επιλογές. Μπορούμε να εφαρμόσουμε, υπάρχει και η πρόνοια επιστροφής κάποιων προϊόντων σε έτοιμες συσκευασίες να μην πετάγονται. Μπορούμε να το διαχειριστούμε και εμείς λίγο καλύτερα και ναι, φαίνεται και από τα ευρήματα, θα μας βοηθήσουν και εμάς. Ακόμα και η καλύτερη διαχείριση των παραγγελιών, που και εδώ μπορώ να σας πω ότι ήδη μεριμνήσαμε γι' αυτό. Έχουμε λειτουργήσει νέο μηχανογραφημένο σύστημα που αφορά τον εφοδιασμό των τροφίμων, και από εκεί μπορεί να γίνεται πολύ καλύτερη διαχείριση των παραγγελιών. Οπότε κινούμαστε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση, μελετώντας τα ευρήματα και βρίσκουμε λύσεις έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Συνέχεια προσπαθούμε να βελτιώνουμε και γίνανε, και πρέπει να το αναδείξουμε γι' αυτό, ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα.

0: ομάδα προς τα μπρος, όχι μόνο σε εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και σε θέματα που αφορούν διαβίωση, διαβίωση και εξυγχρονισμού και των διαδικασιών που χρησιμοποιούμε στην Εθνική Φρουρά, ακόμα και για τη σύντηση. Mm-hmm. Η διαδικασία mm-hmm. της σύντησης έχει εξυγχρονιστεί και σε αυτόν τον τομέα είμαστε μπροστά, δεν αφήνουμε κάτι στην τύχη.
1: Και κλείνοντας και χαριτολογώντας, οι συνάδελφοι όταν συζητούσαμε χθες αυτή την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας, κάποιοι είπαν εμείς στον καιρό μας είχαμε μια ταχυνότητα και εκείνη σκληρή, τώρα έχουν δημητριακά και άλλα κονφλέξ και λοιπά στον στρατό. Αυτό τα λέει όλα.
0: Είναι κάτι που ξεκινάει από τα σπίτια μας και συνεχίζει και στο στρατό. Το αντιμετωπίζουμε, είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε να το κόψουμε μαχαίρι αυτό το πράγμα. Πρέπει σιγά σιγά και με τη συνεργασία που, όπως είπατε και εσείς, σας καλέσαν, πήγατε στο στρατόπεδο, μιλήσατε. Υπάρχει αυτή η συνεργασία και πρέπει να ενισχύεται αυτή η συνεργασία και πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και οι γονείς να δείχνουν εμπιστοσύνη στο θεσμό της Εθνικής Φρουράς, στους αξιωματικούς, να προτρέπουν και τα παιδιά τους να τρώνε από τα φαγητά της υπηρεσίας, να μην χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους και τότε θα δούμε πιο πολύ βελτίωση.
1: Πέστε το, να μην τους κάνουν το χατήρι, να πάνε να τους πάρουν σουβλάκια και χάμπουργκερ, κύριε Φιλιππίδη, γιατί το είχαμε ζήσει και αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην πόλη Χρυσοχούς. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο του Πάρκου Ερπετών και Αμφιβίων, τον κύριο Τάσο Τσαπή, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της λειτουργίας του πάρκου. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαπή.
1: Καλό σας μεσημέρι, Νάννα.
0: Ένας χρόνος λειτουργίας, ένας χρόνος επισκέψεων αρκετών παιδιών από δημοτικά σχολεία. Θέλουμε έτσι τις δικές σας εμπειρίες.
1: Ναι, είχαμε περίπου γύρω στις 3.000 με 3.500 άτομα επισκέπτες, εννοώ, στο πάρκο. Έχουμε εδώ, φιλοξενούμε locals, τοπικά ζώα, ερπετά και ξένα.
0: Α, υπάρχουν
1: πέρα από τα... Ναι, υπάρχουν και τροπικά ερπετά και ακόμα περιμένουμε και ακόμα κάποια ερπετά να παραλάβουμε εντός των ημερών. Εντάξει, το... Ναι,
0: ποια είναι η αντίδραση έτσι κυρίως των παιδιών όταν επισκέπτονται και βλέπουν από κοντά τα φίδια, για παράδειγμα?
1: Τα παιδιά πάντα χαίρονται όταν βλέπουν τα φίδια, ξέρω εγώ, είναι ενθουσιασμένα επειδή τα βλέπουν από κοντά, και πολλές φορές είναι το θέμα ότι και που τους γονείς που τα φοβερίζουν ότι τα φίδια είναι επικίνδυνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, όταν τους δάμε και αυτούς σε επαφή με τα φίδια, αντιλαμβάνονται πλέον την κατάσταση, ότι δεν είναι επικίνδυνα, δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε, διότι είναι ένα μέρος του οικοσυστήματος.
0: Μάλιστα. Εκτός από, ναι, από φίδια, τα τοπικά, την οχιά και το μαύρο φίδι, φαντάζομαι έχετε, ναι, και σαύρες και άλλα,
1: ναι,
0: μικρότερα.
1: Ναι, υπάρχουν και σαύρες, εξωτικές σαύρες, είχαμε και κυπριακές σαύρες, τις οποίες αφήσαμε μόνο τους κουρκουτάδες, τους γνωστούς κουρκουτάδες που έχουμε δαμέ, αλλά είναι πολλά μικρά ερπετά και έτσι δεν τα κρατήσαμε, για να μην έχουμε οποιασδήποτε θανατώσεις στο ζώο ή να τα ταλαιπωρήσουμε, δεν τα κρατήσαμε τα μικρά ερπετά.
0: Μάλιστα. Και πώς αποκτήσατε εσείς αυτή την συλλογή των ερπετών ως μουσείο?
1: Τα αγοράσαμε τα ερπετά, τα εξωτικά αγοράστηκαν, ναι, νόμιμα από τους εμπόρους, από το εμπόριο. Τα κυπριακά είχαμε άδεια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και μαζέψαμε κάποια μας φέρνει ο κόσμος που διασώσεις, συνήθως οχές. Οι διασώσεις γίνονται όταν
0: εντοπίσει, για παράδειγμα, μια οχιά στο σπίτι, ναι,
1: φίδι, αλλά να το κρατήσει ο κόσμος, δηλαδή να το εγκλωβίσει κάπου, πάμε και να το μαζεύουμε. Αν όμως το είδε στο χωράφι του, ξέρω εγώ, που πολλοί τηλεφωνούν, μα είδα ένα φίδι κάπου εδώ, εκείνο είναι δύσκολο να το παραλάβουμε, να το πιάσουμε, να το μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, σε κατάσταση.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε ότι ήδη και ο Δήμος της πόλης έχει εκδώσει μια ανακοίνωση που καλεί τους κατοίκους και το κοινό να είναι προσεκτικοί, να μην σκοτώνουν φίδια ή άλλα ερπετά που είναι σε κατοικημένες περιοχές. Και αν...
1: σίγουρα.
0: Είναι βοηθητικό αυτό.
1: Κάτι, ναι, ένα θέμα, διότι πρέπει να το μάθει ο κόσμος, σημαντικό, ότι το χειμώνα, όταν τα πετάνε σε χειμερία, να μην τα αγγίζει ο κόσμος, γιατί πεθαίνουν. Όταν βρίσκονται σε χειμερία νάρκη. Σαν τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, που πέφτουν οι θερμοκρασίες στο βαρομετρικό και πέφτουν σε χειμερία νάρκη, τα ερπετά δεν είναι σωστό να πάνε να τα αγγίζουμε. Οι παιδιά που είναι στο χωράφι και σηκώνουν μια πέτρα και βρίσκουν μια σαύρα από κάτω, ένα φίδι, ξέρω, και πιάνουν το, πεθαίνουν τα ερπετά. Δεν πρέπει να τα αγγίζουμε τώρα
0: κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μάλιστα. Ναι, την, ναι, εποχή που βρίσκονται σε χειμερία νάρκη, λοιπόν, μάλιστα, δεν πρέπει να τα ενοχλούμε. Και να θυμόμαστε ότι μόνο η οχιά είναι δηλητηριώδες φίδι στην Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, μόνο η οχιά, και η οχιά δεν την πειράξουμε, δεν μας πειράζει. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό το πράγμα, να μην ακούνε οχιά και να νομίζουν ότι θα μας φάει, τέλος πάντων, έτσι.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Να τα αγαπήσουμε, να τα προστατεύσουμε και να επισκεφθούμε και το μουσείο, να τα δούμε από κοντά.
1: Σίγουρα, να έρθει ο κόσμος να δει, να έρθει σε επαφή με τα ερπετά. Mm-hmm. Είναι το πιο σωστό νομίζω για να τους φύγει τούτη ιδέα ότι το ερπετόν είναι επικίνδυνο και ξέρω εγώ.
0: Φόβος είναι για κάποιους.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, εξαρτάται πολλές φορές από τους γονείς πώς θα τα διδάξουμε σχετικά με τα ερπετά. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Και μας έχετε πει ότι εάν και εφόσον δούμε σε κάποια κατοικημένη περιοχή κάποιο φίδι, καλό είναι να το περιορίσουμε, να το κρατήσουμε σε χώρο που θα μπορείτε και εσείς ή κάποιος ειδικός να το παραλάβει. Αυτή η περίοδος δεν είναι η περίοδος που είναι έτσι επικίνδυνα. Πάμε προς το, είμαστε φθινόπωρο προς χειμώνα, πάμε σιγά σιγά προς την περίοδο της χειμερίας νάρκης, όπως μας είπατε, τον έρπετο. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή δουλειά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ και ελπίζω να σας δούμε σύντομα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Ώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή μετά τη Σπάφου. Ένας 54χρονος συνελήφθη χθες από μέλη της αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης θηρίου και κλοπής, καθώς επίσης και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 5 περίπου χθες το απόγευμα, 44χρονος μετέβη για εργασίες σε ακατοίκητη πολυκατοικία και διαπίστωσε ότι εντός της πολυκατοικίας υπήρχαν δύο πρόσωπα τα οποία μετέφεραν ένα μπόιλερ. Τα ύποπτα πρόσωπα, όταν αντελήφθηκαν τον 44χρονο, άφησαν τον μπόιλερ και τράπηκαν σε φυγή. Ο 44χρονος κατάφερε να ανακόψει τον έναν εκ των δύο. Κάλεσε την αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, και μετά από εξετάσεις διαπίστωσαν ότι ο συλληφθής είναι 54 ετών, κάτοικος Πάφου. Το δεύτερο πρόσωπο δεν εντοπίστηκε και αναζητείται. Σύμφωνα με την αστυνομία, η αξία της κλοπημένης περιουσίας από την πολυκατοικία ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις που υπολογίζονται επίσης στις 6.000 ευρώ. Είχαμε και μία πυρκαγιά χθες βράδυ. Στις 10.30 ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Μερσινούθκια, στην Ανδρολίκου. Η φωτιά κατέκαυσε έκταση ενός δεκαρίου με χαμηλή άγρια βλάστηση και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, αφού ήταν άμεση η ανταπόκριση των δάσο πυροσβεστών στις 10.50. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Η ώρα που ξέσπασε δημιουργεί πολλά ερωτήματα. 10.30 το βράδυ. Πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, από την υπόλοιπη Κύπρο. Πάμε στη σύλληψη 26χρονου από την αστυνομία στη Λεμεσό στο πλαίσιο διερεύνησης τριών υποθέσεων διαρρήξεων κυκλοπών. Μέλη της ποδηλατικής αστυνόμευσης εντόπισαν και ανέκοψαν αργά χθες το απόγευμα στη Λεμεσόν τον 26χρονο, ο οποίος είχε αναγνωριστεί από τα μέλη της αστυνομίας ως το άτομο το οποίο διέπραξε τη μία εκ των τριών διερευνόμενων υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών. Κατά το σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του χρηματικό ποσόν για το οποίο δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις και συνελήφθη. Ο 26χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για τις υποθέσεις των διαρρήξεων, αφού εναντίον του προέκυψε σχετική μαρτυρία και για τις άλλες δύο υποθέσεις. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου για να εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησής του.

Διάταγμα αποκλεισμού από τους αθλητικούς χώρους εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε 25χρονο κατά την καταχώρηση ενώπιον του δικαστηρίου για άμεση εκδίκαση υπόθεσης που αφορά στα αδικήματα της επίθεσης και της πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, επίθεσης σε όργανο τήρησης της τάξης κατά την κανονική εκτέλεση του καθήκοντός του, τη ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διεξαγωγή αγώνα σε αθλητικό χώρο και επίθεση κατά την διεξαγωγή αγώνα στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου Γάση Π κατά τον αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ στις 6 Σεπτεμβρίου.

Πάμε και στην νέα μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων που κατασχέθηκε στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου. Σε όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής που οδηγούσε Τουρκοκύπριος και μετέφερε 4 επιβάτες με αγγλική υπηκότητα, έγινε έλεγχος στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές ενός εκ των επιβατών εντοπίστηκαν 47 κούτες το 200 τσιγάρων η κάθε μια και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους ενός κιλού και 500 γραμμαρίων. Οι συσκευασίες δεν έφεραν την απαραίτητη σήμανση, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοαφορολόγητα. Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Οι εμπλεκόμενοι αρχικά συνελήφθησαν για αυτόφορα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εξώδικο πρόστιμο, με εξώδικο συμβιβασμό και την καταβολή ύψους 3.500 ευρώ.

Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο. Στις χθεσινοβραδινές επιχειρήσεις συνελήφθησαν 6 πρόσωπα για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη χτηρίου, κλοπή, κακόβουλη ζημιά και μη συμμόρφωση σε όρους δικαστηρίου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 638 οχήματα και ελέγχθηκαν 796 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 39 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους δεν προέκυψε οποιαδήποτε καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 363 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 138 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 12 οχήματα. Έγιναν 169 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες, καθώς επίσης και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ με 2 θετικά αποτελέσματα.

Τώρα να πάμε και στις καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του ανατολικού μισού του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα παράλια, παροδικά μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά παράλια και μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Το βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος. Το πρωί οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσύνημα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, 29 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια. Τη Δευτέρα ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Το πεδίο των ανέμων σταδιακά θα ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στις προσύνεμες παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία τώρα μέχρι τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

0: Οι καιρικές συνθήκες και η πρόβλεψη για το υπόλοιπο της μέρας και για τις επόμενες ημέρες μας φέρνουν στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι, στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

24 δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, χρόνια πολλά στη Θέλκα, στη Μυρσίνη και στη Μυρτό. Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολημία, αλήθεια, και παγκόσμια μέρα γάλακτος στα σχολεία. Τα έχουμε κόψει αυτά γιατί έχουν μήκη της, λέει, τα γάλατα, και εκεί που πήγε το γάλα καλύτερα να πίνετε, να βάζετε στο παιδί σας, λέει, ένα Τζόνι Μπλε ή ένα αυτό, ένα μπουκάλι, να μην τα λέμε τώρα, ένα μπουκάλι αλκοόλ, παρά το γάλα, ναι, και ακόμα να δείτε που θα πάει. Λοιπόν, σαν σήμερα να πούμε ότι το 1869, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικάνικου χρηματιστηρίου, όταν ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά του χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, για το 1939 που γεννήθηκε βέβαια, έτσι. Να πούμε ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 1920 ο Πίτερ Καλ Φαρμπεζέ, γνωστός κοσματοπόλης για τα γνωστά διαμαντένια αυγά, αυτά τα Φαμπερζέ, τα ξέρετε φαντάζομαι, τα έχετε ακούσει.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

ψέματα. Η ατάκα που έκανε τη Sharon Stone να μισήσει το ρόλο της στην ταινία Sliver ήταν η ατάκα που έλεγε «Περνάς υπερβολικά πολύ χρόνο με τον δονητή σου». Τι απέσιος διάλογος, προφανώς γραμμένος από έναν άντρα που δεν είχε αρκετά πράγματα να κάνει, είπε η ηθοποιός, αφού είδε ξανά την επίμαχη σκηνή από την ταινία μετά από τόσα χρόνια τώρα, έτσι. Η ταινία του 1993 με τον Billy Baldwin καυτηρίασε τη Sharon Stone χαρακτηρίζοντας τον απέσιο όταν κλήθηκε να ξαναδεί τη σκηνή στην ταινία. Πω. Κακό αυτό, ε. Το να έχει πει ακόμη και να το έχει σκεφτεί, είπε η ηθοποιός. Αρχικά υπέθεσε πως ίσως προερχόταν από το Σφέρ του 1998 η μεταφορά του μυθιστορήματος του Μάικλ Κράιτον. Αυτό τώρα είναι και λίγο δυσφημιστικό και λίγο, δηλαδή αν ήσουν ο σεναριογράφος της ταινίας, θα αισθανόσουν και λίγο. Ναι, δεν θα αισθανόσουν. Οκ. Ήταν όμως ένα ερωτικό θρίλερ και αυτό, με προχωρημένες ερωτικές σκηνές αυτές και κατά τις οποίες η Sharon Stone άφησε εποχή στο Hollywood.

Έλλη Κοκκίνου έκανε έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του στα Μπουζούκια και μάλιστα στην τούρτα που του έκανε για τα γενέθλιά του είχε πάνω ερωτηματικό. Δεν είχε το. Ναι, τώρα να σας πω κάτι. Μεταξύ μας, στα αγόρια βάζουμε στα κεριά νούμερο, στα κορίτσια δεν βάζουμε. Βάζουμε ερωτηματικό για να μην θυχτούν με την ηλικία τους. Αλλά νομίζω ότι ο Πέτρος είναι ακόμα πόσο, 38, 39. 40, όχι δεν είναι, δεν είναι τόσο. Δεν έχουμε λόγο να τα κρύβουμε. Τώρα η Έλλη μπορεί να το έκανε. Αγαπάμε Λυκοκίνη και ό,τι κάνει, ξέρετε, είναι καλό σκαμωμένο. Είσαι πάντα όμορφη, της είπε ο τραγουδιστής, με την ίδια να απαντάει ευχαριστώ πολύ. Για σένα ντύθηκα έτσι. Πω, πω, πω, να στο πει αυτό η Κοκκίνου, για σένα ντύθηκα έτσι. Τζάμπα πάντα λόγια, αλλά πάση περιπτώσει θα τα πούμε άλλη φορά αυτά.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

για να ρίξουμε λίγο μια ματιά με την ραδιοθεραπεία, τι γίνεται στις τηλεοράσεις και γενικώς τι γίνεται στις τηλεθεάσεις σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί να βλέπει το δικό του περιεχόμενο στη δική του οθόνη και στον δικό του χρόνο. Ο Α επενδύει σε κάτι που η τηλεόραση ξέρει να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Να μας φέρνει κοντά, να δημιουργεί εκείνες τις στιγμές κατά τις οποίες μια αγαπημένη εκπομπή, μια σειρά που περιμένει σε ένας μεγάλος αγώνας, γίνονται κοινή εμπειρία. Σάρωσε φυσικά η επανάληψη από το σόι σου. Δεν βλέπει μπροστά της ούτε Ευαγγελάτος, ούτε ό,τι και να έχει απέναντι το έχει ρημάξει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εκεί ψάχνεται ο κόσμος σε αυτά τα ωραία καλογυρισμένα σύριαλ που φέρουν πιο κοντά την οικογένεια.

Ρίγκο Σταρ δήλωσε ότι οι Beatles πιθανότητα θα είχαν επανενωθεί εάν ζούσαν ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον. Καλά, φυσικά και θα είχαν επανενωθεί, και ίσως αυτό που τους κατατάσσει στο μυαλό μας ως το κορυφαίο συγκρότημα όλων των εποχών είναι και το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ξαναενωθούν, γιατί μετά νομίζω θα χάνανε την έγκλη τους. Ο άλλος ντράμερ του συγκροτήματος ανέφερε πως αυτό που λείπει περισσότερο από την εποχή που έκαναν εμφανίσεις είναι η φιλία, η συντροφικότητα και η αλληλοϋποστήριξη. Ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα είχαμε ξαναβρεθεί κάποια στιγμή, λέει, από τότε που έφυγε ο Τζον μέχρι σήμερα, αν ήμασταν όλοι ακόμη εδώ. Ο Τζορτζ μου λείπει, είπε χαρακτηριστικά. Ναι, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ότι η εποχή έχει αλλάξει, ο καθένας χρειάζεται λίγο περισσότερο την πάρτη του και την εικόνα του και όλα τα αυτά. Οπότε αυτό που λείπει είναι πραγματικά η αλληλοϋποστήριξη και η συντροφικότητα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη γύρω στις 6 περίπου το απόγευμα ώρα Κύπρου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Στις 8 ώρα Κύπρου ο Πρόεδρος θα παραθέσει γεύμα προς τους μόνιμους αντιπροσώπους των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Την έντονη αντίδραση του ψευδοκράτους προκάλεσε η χθεσινή ομιλία του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών του ψευδοκράτους έκαμε λόγο για παραποίηση γεγονότων σε σχέση με το Κυπριακό, για αβάσιμες κατηγορίες του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη εναντίον της Τουρκίας και για αυθάδεις και αγενείς παρατηρήσεις προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Κατηγόρησε μάλιστα την ελληνοκυπριακή πλευρά για αδιαλαξία και μαξιμαλιστική στάση και επανέλαβε την πάγια τουρκική θέση για δύο χωριστούς λαούς και κράτη στην Κύπρο. Το κατοχικό καθεστώς ανέφερε επίσης ότι η πραγματική υποκρισία έγκυται στην επιμονή στο μοντέλο της Ομοσπονδίας, το οποίο έχει αποτύχει να αποφέρει αποτελέσματα στο παρελθόν. Συνάντηση με την ηγεσία της ΟΥΝΦΙΚΗ είχε ο κοινοτάρχης της Δένειας μετά το χθεσινό περιστατικό στην νεκρή ζώνη, κατά το οποίο Τούρκοι στρατιώτες επιχείρησαν να εμποδίσουν γεωργούς να μεταβούν στα χωράφια τους. Ο κοινοτάρχης Δένειας Χαράλαμπος Αλεξάνδρου είπε πως οι τουρκικές προκλήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο και ότι οι γεωργοί δεν πρόκειται να αποχωρήσουν καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέα τετελεσμένα. Μιλώντας στο ΚΙΠΕ, ο εκπρόσωπος τύπου της ΟΥΝΦΙΚΗ Αλίμ Σιντίκ είπε ότι η κατάσταση στη Δένεια έχει επανέλθει στην κανονικότητα και πως στόχος είναι να αποτραπεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των γεωργών και των μελών της ειρηνευτικής δύναμης. Οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε επίσης στο ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις αγορές και την ασφάλεια του εφοδιασμού σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και υπογράμμισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό για το έτος 2027. Η επίδοση του προϋπολογισμού έγινε από τον Υπουργό Οικονομικών προς την Πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι ισορροπημένος και έχει καταρτιστεί σταθμίζοντας τις γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις. Επεσήμανε επίσης ότι ο προϋπολογισμός δημιουργεί πλεονάσματα και ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μειώνει το δημόσιο χρέος. Η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών μέχρι τον Δεκέμβριο, όπου θα γίνει ψηφοφορία για ενώπιον της Ολομέλειας. Σημείωσε επίσης ότι πρέπει να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά εφόσον προκύπτουν πλεονάσματα, πρέπει να εξεταστούν τρόποι βοήθειας προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε αυτό το στάδιο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα. Πρόσθεσε ότι όπου εντοπίζεται κρούσμα, ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και αν απαιτείται, γίνονται σχετικοί ψεκασμοί. Εάν τα δεδομένα διαφοροποιηθούν, κάτι που δεν προβλέπεται με βάση και τα προηγούμενα χρόνια, είπε ο Υπουργός Υγείας, τότε θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο 54χρονος συνελήφθη χθες από μέλη της αστυνομίας δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης χτηρίου και κλοπής και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 5 το απόγευμα χθες, 44χρονος μετέβησε για εργασίες σε ακατοίκητη πολυκατοικία και διαπίστωσε ότι εντός αυτής υπήρχαν δύο πρόσωπα τα οποία μετέφεραν ένα μπόιλερ. Τα ύποπτα πρόσωπα, όταν αντιλήφθηκαν τον 44χρονο, άφησαν τον μπόιλερ και τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, ο 44χρονος κατάφερε να ανακόψει τον έναν εκ των δύο υπόπτων. Στο σημείο μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου, τα οποία μετά από εξετάσεις διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 54χρονο κάτοικο Πάφου. Το δεύτερο πρόσωπο δεν εντοπίστηκε και αναζητείται. Η αξία της σκλοπημιάς περιουσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στις υδραυλικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται επίσης στις 6.000 ευρώ. Ο 54χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για την έκδοση διατάγματος κράτησής του. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει θεατή στην ακρίβεια που εξανεμίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, τονίζοντας πως είναι ανάγκη να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα στήριξης που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Από τις αυξήσεις στα καύσιμα, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο κ. Φακοντής, η κυβέρνηση αύξησε τα έσοδά της κατά 200 εκατομμύρια το πρώτο 8μηνο του 2026 και χαρακτήρισε σταγόνα στον ωκεανό την μείωση του συντελεστή φορολογίας κατά 8,5 σεντ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος Πανίκος Λεωνίδου χαρακτήρισε ατυχή την δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, όμως πρόσθεσε αυτό το θέμα μπορεί να λήξει με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πολιτικά ζητήματα σχετικά με τον GSI. Από εκεί και πέρα, συνέχισε, το Δίκο που συμμετέχει στην κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Λεωνίδου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, χαρακτήρισε σεβαστές τις απόψεις όλων για τις προεδρικές εκλογές του 2028, τονίζοντας ότι ο καθένας θα μπορεί να τις καταθέσει στα συλλογικά όργανα του κόμματος όταν ανοίξει αυτή η συζήτηση. Τώρα κατέληξε, είναι πολύ νωρίς να γίνεται συζήτηση για τον υποψήφιο που θα στηρίξει το Δίκο στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πενταμελείς οικογένειες, καθώς και η ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής, η στεγαστική κρίση, η χαμηλή μισθή και οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις, συζητήθηκαν σε συνάντηση του βουλευτή Πάφου του Δυσσή Χαράλα Μπουπάζαρου με την Επαρχιακή Επιτροπή της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του βουλευτή, ανταλλάχθηκαν απόψεις για συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πενταμελών οικογενειών και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος με στόχο την προώθηση λύσεων που θα έχουν ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα για τις πενταμελείς οικογένειες. Ο Δήμος Πάφου δεν εγκατέλειψε τον σχεδιασμό και το όραμα για την λειτουργία της υπαίθριας αγοράς αγροτικών προϊόντων στο χώρο στάθμευσης της Περβόλας, υποστηρίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωστάκης Λοϊζίδης. Λόγω διαφόρων τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν πρόσθεση, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός εντός του 2026 όπως είχε προγραμματιστεί. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει ορισμένες εισηγήσεις για την βελτίωση των εγκαταστάσεων που έγιναν στην Περβόλα και την κατασκευή χώρων υγιεινής. Παράλληλα, είπε, ο Δήμος εντείνει τις προσπάθειές του και είναι σε επαφή με παραγωγούς που ήταν και παλαιότερα στη δημοτική αγορά, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προγραμματίζεται συνάντηση και με τις αγροτικές οργανώσεις. Ο κ. Λοϊζίδης δήλωσε αισιόδοξο ότι εντός του 2027 ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς θα καταστεί εφικτός. Τα προηγούμενα 3 χρόνια ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου εργάστηκε μεθοδικά και επίμονα για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και είχε ουσιαστικά αποτελέσματα, υποστηρίζει ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιάσονα Τηλεμάχου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Τηλεμάχου αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, τονίζοντας ότι η μη διεξαγωγή εκλογών δεν ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης ενδιαφέροντος. Αντίθετα, είπε, επέδειξαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Συμβούλιο αρκετοί δικηγόροι, όμως πρόσθεσε, δεν χρειάστηκε να γίνουν εκλογές. Αναφερόμενος στην επανεκλογή του χωρίς ανθυποψήφιο, ο κύριος Τηλεμάχου σημείωσε ότι αυτό είναι και μια αναγνώριση για το έργο που παράχθηκε τα προηγούμενα 3 χρόνια και της εμπιστοσύνης των συναδέλφων του. Ο Δημοσιεροκηπία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού 2026 διοργανώνει εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9:30 το πρωί. Στην εκστρατεία συμμετέχουν και στηρίζουν με εθελοντές ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΑΧΤΗ και το American University of Beirut Mediterraneo. Σημείο συνάντησης και έναρξης θα είναι η Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου μεταξύ του κέντρου ΘΕΑ και του ΡΙΚΟΣ. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Διομήδου Στέφανος που βρίσκεται στην Ανθιπολογαού Γεωργίου Σάβα 2 μετά το παφιακό στάδιο προς Γεροσκήπου, στη Γεροσκήπου, και Γαβρίλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του 3ου 11 στην πόλη Χρυσοχούζου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 από 4 για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και παροδικά το απόγευμα στα προσύνημα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 από 4. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία Πάφου διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην Πάφο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

0: Η ζωή μου κόψε.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Radio Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη γύρω στις 6 περίπου το απόγευμα ώρα Κύπρου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Στις 8 ώρα Κύπρου ο Πρόεδρος θα παραθέσει γεύμα προς τους μόνιμους αντιπροσώπους των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Την έντονη αντίδραση του ψευδοκράτους προκάλεσε η χθεσινή ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών του ψευδοκράτους έκαμε λόγο για παραποίηση γεγονότων σε σχέση με το Κυπριακό, για αβάσιμες κατηγορίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη εναντίον της Τουρκίας και για αυθάδεις και αγενείς παρατηρήσεις προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Κατηγόρησε μάλιστα την ελληνοκυπριακή πλευρά για αδιαλαξία και μαξιμαλιστική στάση και επανέλαβε την πάγια τουρκική θέση για δύο χωριστούς λαούς και κράτη στην Κύπρο. Το κατοχικό καθεστώς ανέφερε επίσης ότι η πραγματική υποκρισία έγκυται στην επιμονή στο μοντέλο της Ομοσπονδίας, το οποίο έχει αποτύχει να αποφέρει αποτελέσματα στο παρελθόν. Συνάντηση με την ηγεσία της ΟΥΝΦΙΚ είχε ο κοινοτάρχης της Δένειας μετά το χθεσινό περιστατικό στην νεκρή ζώνη κατά το οποίο Τούρκοι στρατιώτες επιχείρησαν να εμποδίσουν γεωργούς να μεταβούν στα χωράφια τους. Ο κοινοτάρχης Δένειας Χαράλαμπος Αλεξάνδρου είπε πως οι τουρκικές προκλήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο και ότι οι γεωργοί δεν πρόκειται να αποχωρήσουν καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέα τετελεσμένα. Μιλώντας στο Κηπαίο, εκπρόσωπος τύπου της ΟΥΝΦΙΚ Αλίμ Σιντίκ είπε ότι η κατάσταση στη Δένεια έχει επανέλθει στην κανονικότητα και πως στόχος είναι να αποτραπεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των γεωργών και των μελών της ειρηνευτικής δύναμης. Οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε επίσης το ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις αγορές και την ασφάλεια του εφοδιασμού σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και υπογράμμισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό για το έτος 2027. Η επίδοση του προϋπολογισμού έγινε από τον Υπουργό Οικονομικών προς την Πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι ισορροπημένος και έχει καταρτιστεί σταθμίζοντας τις γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις. Επεσήμανε επίσης ότι ο προϋπολογισμός δημιουργεί πλεονάσματα και ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μειώνει το δημόσιο χρέος. Η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών μέχρι τον Δεκέμβριο, όπου θα γίνει ψηφοφορία για ενώπιον της Ολομέλειας. Σημείωσε επίσης ότι πρέπει να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά εφόσον προκύπτουν πλεονάσματα, πρέπει να εξεταστούν τρόποι βοήθειας προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε αυτό το στάδιο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα. Πρόσθεσε ότι όπου εντοπίζεται κρούσμα, ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και αν απαιτείται, γίνονται σχετικοί ψεκασμοί. Εάν τα δεδομένα διαφοροποιηθούν, κάτι που δεν προβλέπεται με βάση και τα προηγούμενα χρόνια, είπε ο Υπουργός Υγείας, τότε θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο 54χρονος συνελήφθη χθες από μέλη της αστυνομίας δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτηρίου και κλοπής και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 5 το απόγευμα χθες, 44χρονος μετέβησε για εργασίες σε ακατοίκητη πολυκατοικία και διαπίστωσε ότι εντός αυτής υπήρχαν δύο πρόσωπα τα οποία μετέφεραν ένα μπόιλερ. Τα ύποπτα πρόσωπα, όταν αντιλήφθηκαν τον 44χρονο, άφησαν τον μπόιλερ και τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, ο 44χρονος κατάφερε να ανακόψει τον έναν εκ των δύο υπόπτων. Στο σημείο μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου, τα οποία μετά από εξετάσεις διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 54χρονο κάτοικο Πάφου. Το δεύτερο πρόσωπο δεν εντοπίστηκε και αναζητείται. Η αξία της σκλοπημίας περιουσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στις υδραυλικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται επίσης στις 6.000 ευρώ. Ο 54χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για την έκδοση διατάγματος κράτησής του. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει θεατή στην ακρίβεια που εξανεμίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΑΓΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, τονίζοντας πως είναι ανάγκη να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα στήριξης που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Από τις αυξήσεις στα καύσιμα, ανέφερε στο ράδιο Κόσμος ο κ. Φακοντής, η κυβέρνηση αύξησε τα έσοδά της κατά 200 εκατομμύρια το πρώτο 8μηνο του 2026 και χαρακτήρισε σταγόνα στον ωκεανό την μείωση του συντελεστή φορολογίας κατά 8,5 σεντ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος Πανίκος Λεωνίδου χαρακτήρισε ατυχή την δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, όμως πρόσθεσε αυτό το θέμα μπορεί να λήξει με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πολιτικά ζητήματα σχετικά με τον GSI. Από εκεί και πέρα, συνέχισε, το Δίκο που συμμετέχει στην κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Λεωνίδου, μιλώντας στο ράδιο Κόσμος, χαρακτήριζε σεβαστές τις απόψεις όλων για τις προεδρικές εκλογές του 2028, τονίζοντας ότι ο καθένας θα μπορεί να τις καταθέσει στα συλλογικά όργανα του κόμματος όταν ανοίξει αυτή η συζήτηση. Τώρα κατέληξε, είναι πολύ νωρίς να γίνεται συζήτηση για τον υποψήφιο που θα στηρίξει το Δίκο στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πενταμελείς οικογένειες, καθώς και η ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής, η στεγαστική κρίση, η χαμηλή μισθή και οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις, συζητήθηκαν σε συνάντηση του βουλευτή Πάφου του Δυσσή Χαράλα Μπουπάζαρου με την Επαρχιακή Επιτροπή της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του βουλευτή, ανταλλάχθηκαν απόψεις για συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πενταμελών οικογενειών και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος με στόχο την προώθηση λύσεων που θα έχουν ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα για τις πενταμελείς οικογένειες. Ο Δήμος Πάφου δεν εγκατέλειψε τον σχεδιασμό και το όραμα για την λειτουργία της υπαίθριας αγοράς αγροτικών προϊόντων στο χώρο στάθμευσης της Περβόλας, υποστηρίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωστάκης Λοϊζίδης. Λόγω διαφόρων τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν πρόσθεση, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός εντός του 2026 όπως είχε προγραμματιστεί. Μιλώντας στο ράδιο Κόσμος, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει ορισμένες εισηγήσεις για την βελτίωση των εγκαταστάσεων που έγιναν στην Περβόλα και την κατασκευή χώρων υγιεινής. Παράλληλα, είπε, ο Δήμος εντείνει τις προσπάθειές του και είναι σε επαφή με παραγωγούς που ήταν και παλαιότερα στη δημοτική αγορά, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προγραμματίζεται συνάντηση και με τις αγροτικές οργανώσεις. Ο κ. Λοϊζίδης δήλωσε αισιόδοξο ότι εντός του 2027 ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς θα καταστεί εφικτός. Τα προηγούμενα 3 χρόνια ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου εργάστηκε μεθοδικά και επίμονα για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και είχε ουσιαστικά αποτελέσματα, υποστηρίζει ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιάσονας Τηλεμάχου. Μιλώντας στο ράδιο Κόσμος, ο κ. Τηλεμάχου αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, τονίζοντας ότι η μη διεξαγωγή εκλογών δεν ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης ενδιαφέροντος. Αντίθετα, είπε, επέδειξαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Συμβούλιο αρκετοί δικηγόροι, όμως πρόσθεσε, δεν χρειάστηκε να γίνουν εκλογές. Αναφερόμενος στην επανεκλογή του χωρίς ανθυποψήφιο, ο κύριος Τηλεμάχου σημείωσε ότι αυτό είναι και μια αναγνώριση για το έργο που παράχθηκε τα προηγούμενα 3 χρόνια και της εμπιστοσύνης των συναδέλφων του. Ο δημοσιοροκηπία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού 2026 διοργανώνει εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9:30 το πρωί. Στην εκστρατεία συμμετέχουν και στηρίζουν με εθελοντές ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΑΧΤΗ και το American University of Beirut Mediterraneo. Σημείο συνάντησης και έναρξης θα είναι η Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου μεταξύ του κέντρου ΘΕΑ και του ΡΙΚΟΣ. Τι ανοιχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Διομήδου Στέφανος που βρίσκεται στην Αρτυπολογαού Γεωργίου Σαββαδίου μετά το παφιακό στάδιο προς Γεροσκήπου, στη Γεροσκήπου, και Γαβρίλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του 3ου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσύνημα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είμαι πάρα πολύ κεφάτος, θέλω να σας πω. Γιατί έχουμε πολύ ιδιαίτερα θέματα, γιατί έχουμε καινούργιες μεταδόσεις. Έχουμε πολλά δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τα χρωστώ από χθες, για να είμαι ειλικρινής δηλαδή. Και φυσικά η ίδια θετική διάθεση και η ψυχαγωγική ματιά σε κάθε ενότητα που έχουμε ετοιμάσει για σας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

είμαστε μαζί. Μια καλή εκπομπή χρειάζεται μια καλή παρουσία με μια πλούσια θεματική ενότητα. Και εμείς δεν έχουμε μία, έχουμε πολλές. Too cold to be hot, κυρίες και κύριοι. Εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις. Όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, θα το μαθαίνετε εδώ. Φυσικά κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too cold to be hot, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και εννοείται στο τέλος της εκπομπής προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά πλαισιωμένα με καινούργιες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά με πλούσια και περίσσια θετική ενέργεια.

ζωή θέλει καλή παρέα, δυνατά τραγούδια και λίγη τρέλα. Τα δύο πρώτα τα έχεις ήδη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Πες

Χωρίς υπεκφυγές, ντροπές κτλ. Σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official είμαι εγώ. Και φυσικά βρίσκεται και το ραδιόφωνο στα official social media σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια. Κάνετε τα story και μας ταγκάρετε. Και φυσικά στις ενότητες εκπομπής κάνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Θέκλα Μυρσίνη Μητό. Έχουμε 4 επετείους. Ημέρα ενημέρωση για την, οικογένεια υπερχοληστερολεμία. Το είπα, είχαμε βάλει το στοιχείο, δεν τα καταφέρω να το πω. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρορεμικό σύνδρομο. Αυτό το στοίχημα το έχασα. Παγκόσμια μέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια μέρα ναυτιλίας. Τώρα, σαν σήμερα το 622, κάτι πιο πρόσφατο δεν έχουμε, ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετεκεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συνοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί το πρώτο έτος του μουσουλμανικού ημερολογίου. Εντάξει, δεν το ήξερα αυτό, η αλήθεια είναι.

Ιορδάνη, αγαπητό εδώ, μηνύματα ακροατών στη συνέχεια. Χαιρετισμού σε Χρήστο, Λένα και Μάριο, ο οποίο Μάριο μα γράφει. Πρώτη μέρα στη νέα μου δουλειά σήμερα. Οχ, δεν μ' άρεσε αυτό. Έχω άγχος, αλλά και όρεξη. Ευχηθείτε μου να πάνε όλα καλά. Ρε φίλε Μάρια, τι να σου πω τώρα. Καλά θα πάνε. Άμα είσαι καλός, θα πάνε καλά. Απλά τα πράγματα. Πήγες την ώρα σου, αγόρι μου, στη δουλειά. Έκανες αυτά που έπρεπε να γίνουν. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Ρώτα μας και εμάς. Εγώ που αργώ εδώ πέρα, ακόμα δεν με έχουν απολύσει. Κάτσε, γιατί θα μας ακούσει και κανένας που δεν πρέπει, δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο.

μου Ιορδάνη, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κακό, μέτριο, κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Ο τραπεζικός μου λογαριασμός μοιάζει με κρεμμύδι. Κάθε φορά που τον ανοίγω, κλαίω. Εντάξει, άμα έχει μέσα κάτι,

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, Disney Plus και αυτή την εβδομάδα. Η πρότασή μου, Futurama, η πρότασή μου, ο Φράι και η Λίλα, ο Μπέρντερερ και η πιο παράξενη εταιρεία διανομών του σύμπαντος επιστρέφουν με καινούριες περιπέτειες. Φυσικά άκρος επιστημονικής φαντασίας, με περίσσια σάτυρα στο παρόν. Θεωρώ ότι μιλάει και για το μακρινό μέλλον. Γενικά μπλέκει πάρα πολύ όμορφα και ενορχιστρώνει το περιεχόμενό της. Πρωτότυπη σαν σενάριο, αξίζει την προσοχή σας. Το Futurama είναι μια πραγματικά ξεχωριστή και πάρα πολύ δυνατή επιλογή από το Disney Plus.

0: Telekom.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, γιατί η σημερινή έχει τελειώσει, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Να είστε καλά, πάντα με χαμόγελα, και φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για τα όμορφα μηνύματά σας.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο, σε Remix 2026. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.
1: Κι αν η καρδιά σου

Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης, Φταίνε οι νύχτες, και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ό,τι πιο

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος και Ξέρεις Πολλούς για τη Σταυρούλα. Έρχονται Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τη Μέρη, και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα για το Σταύρο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μία επιλογή της Ρούλας, και σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη και στη Μυρτώ που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και η ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Μανώλη, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Δέσποινα Βανδύ, Λυπάμαι.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ήταν η Αναβίση, όχι γιατί, μια επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν, στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι για τον Κώστα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και πρώτες έρχονται οι επιλογές του Διονύση και της Σοφίας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και αμέσως μετά Νίνο και Τζόζεφιν στο «Τι κάνεις». Τα λέμε σε λίγο.

Η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες, ενώ λίγο πριν Γιώργος Ακοσέως και ισανότερα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και αμέσως τώρα θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και Δυσσύρο. Σαν σήμερα το 1869, Μαύρη Παρασκευή στη ΣΥΠΑ, καθώς έχουμε μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκουλ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά του χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στη τιμή του χρυσού. Σαν σήμερα το 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Νίκο Βέρτη, «Θυμάμαι για την Κωνσταντίνα».

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ήταν η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε. Πω.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: Ο κόσμος στον κόσμο. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος